καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο το ταιριά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: αγαπητέ.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
2: Νόβα 931.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

www.novaradio.gr.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 931.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
17: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
16: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
18: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
19: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
5: Για τα υπόλοιπα, είμαστε...
16: είμαστε εμείς εδώ.
18: Για ό,τι ντύνεστε,
16: σκεπάζεστε,
18: αλλά και πατάτε.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
18: Το τέλειο.
16: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
18: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
7: Sky 100,3.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
11: Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: www.novaradio.gr.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 8:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31. Κολλάς μαζί του.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
8: Nova 931.
9: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931, σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Πέρα από πολύ ωραία επιχείρηση της ΕΜΑΚ, τα ίχνη του είχαν χαθεί από χθες το πρωί. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών σημειώθηκε στις 4:10 τα ξημερώματα στην Κρήτη. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων οι λεωφορεία Αλεξάνδρας, Πατησίων, Ακαδημίας αλλά και η Οδός Αμερικής. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού και η Ακτή Κουντουριώτου. Οι αγώνες φέρνουν αλλαγές και στη λειτουργία του τραμ. Στη γραμμή 6 τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ ως τις 12 και στη γραμμή 7 θα διεξάγονται στο τμήμα Σκληπιοβούλα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα επίσης σε Μαραθώνα και Πετρούπολη λόγω διεξαγωγής αγώνων. Δείτε αναλυτικά τις ρυθμίσεις στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky, η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα φτάσουν τα 8, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται σήμερα από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
14: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
15: Κάθε χρήση,
14: Durostick
15: υπάρχει λύση.
14: Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
16: Χορηγός ΔΕΗ.
17: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα, στο σκέλος της πολιτικοστρατικής ιστορίας, σειρά έχει η παρουσίαση της άλλης υπερδύναμης της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού χώρου, δηλαδή της Γαλλίας. Για τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Κύριε Καραμπελιά, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
18: Να είστε καλά.
17: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να πάμε στον 19ο αιώνα, πρέπει προηγουμένως να δούμε το μεγάλο γεγονός στο τέλος του 18ου αιώνα, που είναι καθοριστικό για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη, για την Ήπειρο. Γενικότερα, ορίστε παρακαλώ.
18: Ναι,
17: τι προηγείται της Γαλλικής Επαναστάσεως όμως, να πούμε και δύο κουβέντες. Ναι.
18: Κοιτάξτε, προηγείται αυτό που θα λέγαμε διαφωτισμός, που ξεκινάει ουσιαστικά από το 17ο αιώνα και κορυφώνεται στον 18ο, που προετοιμάζει τα πνεύματα ουσιαστικά για την αλλαγή, τη μεγάλη αλλαγή που θα φέρει η Γαλλική Επανάσταση. Ο Χομπσμπάουμ πολύ σωστά έχει μιλήσει για το διευρυμένο 19ο αιώνα, ξεκινώντας από τη Γαλλική Επανάσταση και φτάνοντας μέχρι το 1914. Πιστεύω ότι είναι σωστό ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περίοδου πράγματι υποχρεώνουν να ξεκινήσει κανείς από τη Γαλλική Επανάσταση, με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν ή κατέκτησε ή έβαλε κάποιους πρώτους θεσμούς η Γαλλική Επανάσταση ολοκληρώνονται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι τα τέλη του.
15: Στην έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά ναι, θα έρθουν άλλα γεγονότα.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και μετά αλλάζουμε.
15: Ναι, έτσι. Με το τέλος του πολέμου του πρώτου, μεγάλου.
18: Τελειώνει και η Belle Époque, με την οποία τελειώνει, ας πούμε, η περίοδος, και μπαίνουμε σε μια άλλη ιστορική περίοδο. Θα έλεγα ότι τη μεγάλη σημασία της Γαλλικής Επανάστασης είναι η τεράστια πείχηση που έχει και σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Γαλλική Επανάσταση είναι το μεγάλο ιστορικό γεγονός, γι' αυτό και η Γαλλία είναι το πολιτικό εργαστήριο ουσιαστικά της Ευρώπης και του κόσμου τότε. Βέβαια έχουμε και την Αμερικανική Επανάσταση, μόνο που η επίδρασή της είναι πολύ μικρότερη στην Ευρώπη. Επομένως το καθοριστικό στοιχείο που αλλάζει την πραγματικότητα της Ευρώπης είναι η Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση, να πούμε δύο λόγια, ξεκινάει από την αντίδραση, υπήρχε και μεγάλη οικονομική κρίση, είναι μια περίοδος κρίσεως, και συγκεντρώνονται σε μια συνέλευση των τριών τάξεων, όπως λεγόντουσαν. Η μία είναι η κληρική, η άλλη είναι η ευγενής και η άλλη είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και ουσιαστικά η αστική τάξη και τα μικροαστικά στρώματα, οι οποίοι παίρνουν το χαρακτηριστικό τρίτης τάξεως. Εκεί ξεκινάει μια διαδικασία η οποία οδηγεί σε αυτό που λέμε επανάσταση, με την έννοια ότι το 1789, λίγους μήνες πριν από την περίοδο που μιλάμε, γίνεται η συνέλευση που θα καταλήξει συντακτική, η οποία βάζει τα θεμέλια της συνταγματικής μοναρχίας. Δηλαδή για πρώτη φορά στην Ηπειρωτική Ευρώπη, στην Αγγλία είχε ήδη
15: προηγηθεί.
18: Ακριβώς. Στην Ηπειρωτική Ευρώπη για πρώτη φορά εμφανίζεται τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης, όσο δηλαδή έχει ο Λουδόβικος το κεφάλι του στη θέση του. Είναι συνταγματική μοναρχία, έχουμε το σύνταγμα το οποίο διευρύνει το δικαίωμα της ψήφου σε όσους πληρώνουν φόρο, δεν είναι ακόμα καθολική. Καθολική θα γίνει με το σύνταγμα του έτους 3, όπως το λένε, του 92-93, που θα κάνει καθολική την ψηφοφορία. Στο πρώτο είναι εκτεταμένοι με την έννοια ότι συμμετέχουν όσοι πληρώνουν φόρο όσο με 3 ημερομίσθια ενός εργάτη. Πάντως πιάνει όλη την αστική και μικροαστική τάξη. Η Γαλλική Επανάσταση τώρα, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο, συναντάει την αντίδραση, και αυτό είναι ένας παράγοντας που επιτάχυνε τα γεγονότα πολύ, των μοναρχιών της υπόλοιπης Ευρώπης. Και μάλιστα οι Πρόσοι ξεκινούν μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν και άλλοι, και η Ρωσία είναι εναντίον, επίθεσης στην Γαλλία για να επαναφέρουν το προηγούμενο καθεστώς, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που κηρύσσεται έκπτωτος ο Λουδοβίκος και οδηγείται και στο θάνατο, όπως και η Μαρία Αντουανέτα.
15: Αυτό που λέμε την παλινόρθωση της μοναρχίας και την επαναφορά της καθεστικής τάξης, που τα λέγαμε έτσι, με μια έκφραση του παρελθόντος.
18: Ναι. Διότι τότε η λογική είναι ότι οι βασιλιάδες δεν βλέπουν την έννοια του έθνους ως κυρίαρχη. Οι μονάρχες δεν είναι μονάρχες.
15: Ναι. Με μια έκφραση του παρελθόντος.
18: Ναι. Διότι τότε η λογική είναι ότι οι βασιλιάδες δεν βλέπουν την έννοια του έθνους ως κυρίαρχη.

0: η Γαλλική Επανάσταση. Βεβαίως από ένα σημείο και μετά παροξύνεται η σύγκρουση από το 92-93 και με την σύγκρουση προς τα έξω και την εσωτερική σύγκρουση, της προσπάθειας αντεπανάστασης οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα από τους ευγενείς, και περνάμε σε μια περίοδο η οποία είναι η λεγόμενη περίοδος της τρομοκρατίας από το 93 έως το 94 ουσιαστικά, 1,5 χρόνο περίπου, στην οποία καταλύονται σε μεγάλο βαθμό τα ατομικά δικαιώματα των ευγενών, ένα μεγάλο μέρος των κληρικών, αλλά και ενός τμήματος του ίδιου του επαναστατικού χώρου.
1: Η επανάσταση
0: πάντα τρώει τα παιδιά της.
1: Είναι
0: κλασικό σχήμα αυτό. Δηλαδή ο Νταντών, που ήταν ας πούμε ο
1: επικεφαλής,
0: ναι, και επικεφαλής της λέσχης των Κορδελιέρων, η οποία ήταν πολύ ριζοσπαστική, θα οδηγηθεί στη Λεμιτό μου από τον Ροβεσπιέρο.
1: Και θα αποδειχθεί και αυτός πιο ριζοσπάστης από τον προηγούμενο.
0: Ναι, και ο Ροβεσπιέρος με τη σειρά του, όταν θα γίνει το διευθυντήριο, το οποίο θα ανατρέψει την τρομοκρατία, θα περάσει και αυτός από το ξηράφι της Λεμιτό μου. Σημασία έχει βέβαια ότι σε όλη αυτή την περίοδο έχουμε ένα σύνολο από θεσμικές και πολιτικές αλλαγές, δηλαδή η χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δηλαδή μπαίνει η έννοια των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως κεντρικό αιτούμενο της πολιτικής. Έχουμε την εγκαθίδρυση αρχών σε σχέση με την παιδεία κτλ. Τώρα, θα δούμε ότι η επιδείνωση των εξωτερικών συγκρούσεων, που μάλιστα όπως λέει ο Κοραής, θυμίζει λέει ο Κοραής, για να έρθω σε αυτό, αρχικώς ήταν υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας και ήταν ενάντια πολύ στους Ιακωβίνους, θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι μετά, όμως αλλάζει και αρχίζει να συντάσσεται με την Επανάσταση παρά τις διαφωνίες της, από τη στιγμή και πέρα που βλέπει την τεράστια λαϊκή κινητοποίηση που υπάρχει απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς. Όπως λέει, έλεγαν στην αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης μάλιστα, ότι γιατί νικούσαν οι Έλληνες τους Πέρσες, διότι είχαν δικαιώματα σε αντίθεση με τους Πέρσες, οι οποίοι ήταν απλοί υπήκοοι. Το συνέκρινε ότι αυτό ήταν που έδωσε τη μεγάλη δυναμική συνεπώ.
1: Δεν υπήρχε η έννοια τότε, ενώ στην εποχή των Περσών, αλλά έβαλε την έννοια ιδιότητας του πολίτη.
0: Του πολίτη,
1: ναι,
0: βέβαια,
1: ναι, που ήταν πολύ καθοριστική ως νόημα της Γαλλικής Επανάστασης.
0: Γι' αυτό, επειδή είναι εθελοντές οι Γάλλοι, και εκεί αναδεικνύεται μέσα στη διάρκεια αυτών των πολέμων το άστρο του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας ξεκινάει από ένας απλός υπαξιωματικός και σταδιακός, μέσα από τις τεράστιες στρατηγικές και στρατιωτικές του ικανότητες, αναδεικνύεται μέχρι το 1798-99 σε πρωταγωνιστή των πολέμων. Και αυτό συνδυάζεται και με μια πολιτική αλλαγή, η οποία πρώτα είναι το διευθυντήριο που έχουν ρίξει το Ροβεσπιέρο και τους Ιακωβίνους, είναι πιο συντηρητικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά στραμμένο, φορούν μάλιστα και χλαμίδες αρχαιοελληνικές, εξαιρετικά στραμμένο προς την
1: κλασική Ελλάδα.
0: Προς την κλασική Ελλάδα.
1: Γι' αυτό και στρέφεται και αυτοκράτορας, δηλαδή ο Ναπολέον στο τέλος θα καταλήξει αυτοκράτορα.
0: Ναι, ναι.
1: Στη θέση του βασιλιά που καρατώνησαν.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, αυτά που πρέπει να πούμε είναι ότι η Γαλλική Επανάσταση στην ριζοσπαστική της φάση καταργεί την σχέση κράτους-εκκλησίας, οδηγείται στην άρνηση του χριστιανισμού και βάζει το αγνώστο Θεό που έλεγαν οι δικοί μας στον Απόστολο Παύλο, είναι η λατρεία του υπερτάτου όντως.
1: Ναι, αλλά έτσι, ένα υποκατάστατο της θρησκείας.
0: Είναι υποκατάστατο της θρησκείας, μόνο που καταργείται η έννοια του κλήρου της καθολικής εκκλησίας. Υπάρχει κάτι εδώ που έχει να κάνει με την έντονη αντιπαράθεση την οποία έχει ο διαφωτισμός, ειδικά ο γαλλικός,
1: με τον κλήρο,
0: που επιπλέον, επειδή δεν δεχότανε την εθνική διάσταση, αναφερόταν στον Πάπα και στην ενότητα της Καθολικής Εκκλησίας, θεωρείτο ότι είναι δύναμη αντεθνική. Με αυτή την έννοια η όξυνση εδράζεται και σε αυτή την πραγματικότητα.
1: Διότι είπαμε ότι η Επανάσταση έχει ως επίκεντρο το έθνος, τη διαμόρφωση του έθνους.
0: Ακριβώς. Ναι. Ότι το κεντρικό είναι το έθνος και άρα οι ζωτικές δυνάμεις του έθνους, που είναι ο λαός, ο οποίος κυριαρχεί, και πάνω σε αυτό επιπλέει ο Ναπολέον, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος

0: άνθρωπος με σημαντικές γνώσεις και μόρφωση. Ο Ναπολέον δεν ήταν ένας άξεστος στρατιωτικός. Είχε ένα σημαντικό μορφωτικό επίπεδο και είχε και βέβαια καταπληκτική δυνατότητα να ενσωματώνει γνώσεις και οτιδήποτε συναντούσε.
1: Ευρύτερης μορφώσεως.
0: Ήταν ευρύτερης μορφώσεως, βεβαίως. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη στάση των Ελλήνων, δεν ξέρω αν θα θέλατε, δηλαδή του Ρήγα Φεραίου, του Ρήγα Βελεστινλή και του Κοραή απέναντι στη Γαλλική Επανάσταση.
1: Φυσικά, βέβαια,
0: και
1: το
0: φτάνουμε
1: δούμε.
0: Μέχρι τον Κολοκοτρώνιο ουσιαστικά.
1: Για να κάνουμε τη σύνδεση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Με ενδιαφέρει να αντιλαμβανόμαστε πώς τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη συνδέονται άρρηκτα με την εξέλιξη του δικού μας περιβάλλοντος. Να πω έτσι, γιατί μετά θα φτιαχτεί το κράτος. Προς το παρόν είμαστε στο περιβάλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά στο κομμάτι που αποτελεί το ελληνικό τμήμα.
0: Ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι μέχρι το 1793, όταν υπήρχε πόλεμος, ρωσοτουρκικός πόλεμος, ήταν ο πόλεμος των τριών Ιμπερίων, δηλαδή της Ρωσίας και της Αυστρίας εναντίον των Οθωμανών, που είχε βάλει ως στόχο, έτσι και με τη Μεγάλη Εκατερίνη, τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός ο πόλεμος, όταν ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση και παίρνει όλο και πιο ριζοσπαστική μορφή, ατονεί. Πρώτα αποσύρεται η Αυστρία, ακολουθεί η Ρωσία και οι Έλληνες που μέχρι τότε προσέβλεπαν στη Ρωσία αποκλειστικά αρχίζουν να μετακινούνται, τότε γίνεται μια μετακίνηση προς τη γαλλική πολιτική. Δηλαδή αρχίζουν να βλέπουν τον Ναπολέοντα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό στο Ρήγα, ο οποίος έζησε δύο χρονικές περιόδους στη Βιέννη. Την πρώτη το 1791 είναι κλασικά όπως όλοι οι Έλληνες και ο Κοραής ο ίδιος. Φιλορώσοι θα λέγαμε, μάλλον υποστήριζαν τη Ρωσία ως αντίπαλο των Οθωμανών. Στη δεύτερη περίοδο, το 1796-1797, που είναι η κατεξοχήν περίοδος του, έτσι, που κάνει τη χάρτα, που είναι το σύνταγμα, το οποίο είναι ουσιαστικά αντιγραφή με μερικές παραλλαγές του γαλλικού συντάγματος, κάνει το Θούριο, φτιάχνει και προσπαθεί να απευθυνθεί στον Ναπολέοντα, του στέλνει επιστολές. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους προσπαθεί να επικοινωνήσει. Έτσι υπάρχουν και μερικοί Γάλλοι πρόξενοι με τους οποίους έχει στενή επαφή, ο Γκοντέν ας πούμε, και προσπαθεί να πείσει τους Γάλλους, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που η Γαλλία, έχοντας καταλάβει
1: τη Βενετία,
0: τη Βενετία, καταλαμβάνει τα Επτάνησα
1: και να τον οδηγήσει να έρθει ακριβώς, και προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ακριβώς. Ναι. Έτσι, όλη η προσπάθεια των Ελλήνων, οι οποίοι είναι κοντά στον Ναπολέοντα, όπως οι αδερφοί Στεφανόπουλοι, οι οποίοι ήταν στενοί οικογενειακοί φίλοι του Ναπολέοντα, είχαν πάει στην Κορσική. Όπως είχαν πάει ένα κομμάτι έτσι των Μανιατών στην Κορσική. Την... Γι' αυτό πολλοί λένε ότι και ο Ναπολέοντα.
1: Έχει αυτό μια ρίζα, μια ρίζα ελληνική. Αυτά όλα συμβαίνουν όταν καταλαμβάνεται η Πελοπόννησος από του Οθωμανούς κάποιους αιώνες πιο πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταναστεύουν όλοι, φεύγουν από τη Μάνη στην Κορσική.
0: Στην Κορσική. Οι Στεφανόπουλοι λοιπόν. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ακόμη και σήμερα.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Έτσι. Οι αδερφοί Στεφανόπουλοι λοιπόν, σταλμένοι από τον Ναπολέοντα να διερευνήσουν την πιθανότητα μιας επανάστασης και κατάληψης της Πελοποννήσου, η Πελοπόννησος είναι ο στόχος, προσπαθούν να πείσουν τον Ναπολέοντα να μην πάει προς την Αίγυπτο, διότι τότε γίνεται η εκστρατεία στην Αίγυπτο από τον Ναπολέοντα, αλλά ότι είναι σημαντικότερο να έρθει στην Πελοπόννησο. Και αυτός και άλλοι Γάλλοι και Έλληνες προσπαθούν να φέρουν σε πέρας αυτή την προσπάθεια και υπάρχει ο Ναπολέον στα απομνημονεύματά του από την Αγία Ελένη. Λέει ότι όταν είχα φτάσει λέει, στην Αδριατική σκέφτηκα ένα βασίλειο σαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως λέει θα έπρεπε να το είχα προχωρήσει. Θέλω να πω ότι δείχνει ότι ήταν τα πράγματα, πράγματι πεζόντουσαν. Απλά επέλεξαν την Αίγυπτο διότι έτσι έκοβαν το δρόμο της Αγγλίας προς τις Ινδίες. Άρα η επιλογή ήταν η Αίγυπτος και εξάλλου εκεί θα είναι και η μεγάλη ήττα, η ναυτική, η οποία από τους Άγγλους, από τον Έλσονα, η οποία θα τσακίσει τα όνειρα μιας επέκτασης της Γαλλίας προς την Ανατολή και επομένως και οποιασδήποτε ελληνικής συνέχειας. Βεβαίως ο Κοραής, για να έρθουμε στον άλλο μεγάλο έτσι, Έλληνα της εποχής, λέει, να σας διαβάσω λίγο πώς αντιμετωπίζει την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης. «Φόβος μέγας δια την αύριον», το 1792. «Ο λαός ευρίσκεται εις μεγάλην ταραχήν. Φοβερίζουσα και από αυτά στας επαρχίας να έλθω στην άλλη ψωρομανόλιδες, λέει την ακραία πτέρυγα, να μας λαιλατήσουν ή και να μας φάξωσει. Όσο να ατιμάζουσι τον βασιλέα ή συγχωρούσι το να ατιμάζεται, τόσο τον κάμνουσι αγαπητών εις όλους. Αυτό είναι η αρχική στάση έτσι του Κοραή. Και λέει τώρα το 95 όταν έχει πέσει ο Ρομπεσπιέρος, φανταστείτε έναν ευαίσθητο άνθρωπο που λατρεύει την ανεξαρτησία του να μεταφέρεται ξαφνικά σε μια βάρβαρη εποχή και να περιβάλλεται από κανιβάλους. Αυτή ήταν, αγαπητέ φίλε μου, η κατάστασή μου κατά τη διάρκεια της τυραννίας του Ρομπεσπιέρου. Τώρα στη συνέχεια όμως βλέπει στον Ναπολέοντα, εξάλλου πρώτα-πρώτα η πιο ριζοσπαστική περίοδος έχει περάσει, τον δρόμο, έτσι όπως το έβλεπε και ο Ρήγας, για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Φίλοι μου συμπατριώτε, δούλοι νάμεθα ως ποτέ των αχρίων μουσουλμάνων, της Ελλάδος των τυράννων. Εκδικήσεως η ώρα, έφτασε ενώ φίλοι τώρα. Γάλλοι και Γρεκοί δεμένοι, με φιλή ανενωμένοι, δεν είναι Γρεκοί οι Γάλλοι, αλλά ενέθνος Γρεκογάλλοι. Έτσι, αυτό είναι το σάλπισμα πολεμιστήριων. Εξάλλου υπάρχουν πάνω από 1.000-1.500 Έλληνες, ιδιαίτερα πάρα πολλοί Σαμιώτες.
1: Στην εκστρατεία του Ναπολέοντα.
0: Του Ναπολέοντα, έτσι, στην Αίγυπτο. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι παράδοξο από πρώτη όψη, αλλά λογικό. Δηλαδή, όσο η Γαλλική Επανάσταση είναι στην πιο ακραία της φάσης, στο εσωτερικό της Γαλλίας, δεν έχει μεγάλη διάχυση έξω. Όταν εγκαθιδρύεται ένα καθεστώς που είναι συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης, όπως το διεκδικεί και ο Ναπολέον, και επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, μην ξεχνάμε ότι ένας μεγάλος αριθμός πόλεων όλης της Ευρώπης θα γίνουν γαλλικές πόλεις επί Ναπολέοντα και η Βενετία, και γράφει λοιπόν τότε «Κατ' ουδέναν τρόπον δεν συμφέρουν πλέον εις εμάς οι Ρώσοι. Πριν των μεγάλων νικών του Ναπολέοντος, τους επροτιμήσαμεν από τους Τούρκους, ως από δύο κακά των μικρότερων, ως έθνος από τους Τούρκους πλέον φωτισμένων, και η εκλογή θα ήταν ο φρόνιμος. Αλλά τώρα, ήθελαμε να είστε παντάπα συνανόητοι, αν τους προτιμήσαμεν από τους Γάλλους». Δηλαδή γίνεται η στροφή ενός τμήματος έτσι, των Ελλήνων
1: της διανόησης,
0: ναι, και επαναστατών όπως ο Ρήγας, γίνεται η στροφή προς τη Γαλλία και στα ιδεώδη πια της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Η οποία είναι η κινητήριος δύναμη, βάζει μπρος την εξέλιξη στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο αυτό θα επηρεάσει φυσικά τον ελλαδικό χώρο, οι ιδέες θα μεταλαμπαδεύσουν
0: ακριβώς,
1: μέσα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και ιδιαίτερα σε αυτό που λέμε διανόηση, δηλαδή στους λογίους της εποχής, που η Γαλλική Επανάσταση, εξάλλου λέει και ο Κολοκοτρώνης αργότερα, ότι εμείς λέει ανοίξαμε τα μάτια μας από τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν το λένε μόνο οι λόγοι, διότι ο Κολοκοτρώνης είχε έρθει σε επαφή με τους Γάλλους και είχε προσπαθήσει να πείσει τον Ναπολέοντα όταν οι Γάλλοι το 1808-1809 είχαν καταλάβει τα Επτάνησα για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά τους διώξανε, ξανάρθαν για δεύτερη φορά. Προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον ίδιο τον Ναπολέοντα για να ξεκινήσει επανάσταση στην Πελοπόννησο.
1: Για να μας αναλάβει και εμάς ο Ναπολέοντα.
0: Ναι.
1: Ωραία, να κάνουμε το διάλειμμα, κύριε Καραμπελιά. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Είμαστε στην αρχή της εξιστόρησης της πολιτικοστρατηγικής ιστορίας της Γαλλίας.
0: Ναι, αν τη συνεχίσουμε έτσι θα πάμε.
1: Αυτά όμως είναι αναγκαία προκειμένου να οικοδομήσετε την αφήγηση.
0: Ακριβώς.
1: Για τη συνέχεια. Αλλιώς δεν έχει νόημα να μπούμε ξαφνικά.
0: Εννοείται,
1: πρέπει
0: εννοείται.
1: Να μπορούμε τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε μια μεγάλη περίοδο. Λοιπόν, διάλειμμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμαστε.
2: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
4: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: Οι Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
9: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
8: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
9: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
8: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
9: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Nova 9:31.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Νόβα 9:31.
16: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Νόβα 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Στη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, έχασε τη ζωή του 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Στην Καβάλα, νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διελιστηρίων ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Οδός Αμερικής. Στον Πειραιά επηρεάζονται η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια διεξάγονται στις 12 στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μία. Αναλυτικά στο sky.gr. Και ο καιρός είναι αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
18: Χορηγός ΔΕΗ.

0: καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Την ιστορία της Γαλλίας παραθέτουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Αφηγητής ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς. Ο κύριος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα σας κύριε Καραμπελιά.
1: Καλημέρα και από τους.
0: Πάμε λοιπόν, είμαστε ακριβώς στη φάση που προσπαθούν και οι οπλαρχηγοί πέραν από τους λογίους, πέραν από
1: τους...
0: Οι σουλιώτες
1: το 1802-3, δηλαδή την εποχή που βρίσκονταν σε φοβερή πίεση από τον Αλή Πασά, έστειλαν τον Περεβό, που ήταν συνδεμένο
0: να μεσολαβήσει με τον Βοναπάρτη
1: στη Γαλλία. Ναι. Δηλαδή είναι μία μόνιμη, έτσι όπως ήταν παλιότερα προς τη Ρωσία, αυτή την περίοδο είναι περισσότερο προς τη Γαλλία. Έτσι.
0: Μαζί είπαμε και οι Έλληνες της Διασποράς.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ξαναδιαβάσω πάλι τι έλεγε ο Ναπολέον. Η Ελλάδα περιμένει έναν ελευθερωτή. Θα ήταν ένα υπέροχο στεφάνι δόξας. Έτσι τα βλέπε. Θα έγραφε το όνομά του Εσαΐ μαζί με εκείνα του Ομήρου, του Πλάτωνα, του Επαμεινόντα. Πιθανώς δεν βρέθηκα πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Όταν κατά την εκστρατεία μου στην Ιταλία έφτασα στις ακτές Αδριατικής, έγραψα στο διευθυντήριο πως είχα μπροστά στα μάτια μου το βασίλειο του Αλεξάνδρου. Εξάλλου η φαντασία και οι φιλοδοξίες του Ναπολέοντα δεν είχαν όρια. Να σας διαβάσω κάτι πάλι από τους Έλληνες. «Μποναπάρτε στην Μάλτα από το Μαρτελάο, την πήρε με μια σάλτα, μετά την νίκη των πεζών εις της Γρεκίας των λαών». Στέλνει και γκαρδιώνει πως τον ελευθερώνει. Εβίβα Μποναπάρτε, ας έλθει τον ζητούμεν. Αυτό έτσι αρκετά είπαμε, δηλαδή για να έχουμε μια εικόνα του συνολικού κλίματος εκείνης εποχής που φτάνει και παίζει μεγάλο ρόλο και στην Ελλάδα.
0: Άρα στις πρώτες δεκαετίες λοιπόν μετά τη Γαλλική Επανάσταση στη Γαλλία είναι η κυριαρχία του Ναπολέοντος Μποναπάρτη.
1: Ακριβώς. Και ο οποίος φτάνει το 1804, αφού ήταν πρώτα ύπατος, έτσι, γιατί έχουμε αρχικό στο διευθυντήριο, μετά ακολουθεί ένα είδος πραξικοπήματος στην οποία γίνεται η υπατία και γίνεται πρώτος ύπατος ο Ναπολέον, και τέλος φτάνει το 1804 στην αυτοκρατορία. Δηλαδή στέφεται αυτοκράτορας και μάλιστα βάζει ο ίδιος το στέμα στο κεφάλι του. Ενώ είχε φέρει και τον Πάπα, ο οποίος τον έχρισε, το χρήσμα υπήρχε, βάζει το στέμα μόνο στο κεφάλι του και η Γαλλία είχε κατακτήσει, φανταστείτε, είχε 135 νομούς, 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα κατακτημένα εδάφη και πόλεις όπως η Ρώμη, το Αμβούργο, η Βαρκελόνη, το Άμστερνταμ ή η Ραγκούσα έγιναν πρωτεύουσες γαλλικών νομών. Δηλαδή ο Ναπολέον είναι ο πρώτος πριν από τον από το Χίτλερ, σε άλλη κατεύθυνση βέβαια, ο οποίος δοκιμάζει...
0: Πολύ μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό να συγκρίνουμε τον Βοναπάρτη το Χίτλερ.
1: Δεν υπάρχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Η μόνη σύγκριση
0: ως προς τον επεκτατισμό.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: είναι η προσπάθεια ενοποίησης της Ευρώπης, διότι το βλέπει έτσι εξάλλου, στις χώρες που καταλαμβάνει εγκαθιδρύει σχετικά αυτόνομες εξουσίες και γι' αυτό έχει συνένεση. Είναι χαρακτηριστικό, θα σας διαβάσω λίγο τι έγραφε ο Γκέτε, ο οποίος όταν έφτασε, η Προσία προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον Ναπολέοντα. Έχουμε τις φοβερές μάχες, η μάχη του Αούστερλιτς, η οποία είναι η πρώτη μεγάλη μάχη έξω από τη Βιέννη. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ καταρχάς, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι δύο Γερμανοί, οι οποίοι ήταν και δεμένοι με το γερμανικό έθνος, και ο Χέγγελ και ο Γκέτε και ο Μπετόβεν στηρίζουν τον Ναπολέοντα όταν νικάει τους πρίγκιπες των γερμανικών κρατηδίων, διότι τον βλέπουν ως φορέα
0: απελευθέρωσης.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση έτσι με άλλου τύπου περιπτώσεις. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ, είδα τον αυτοκράτορα, αυτή την παγκόσμια ψυχή, να διασχίζει έφυπος την πόλη, έφυπη. Είναι ένα θαυμάσιο συνέστημα να βλέπεις ένα τέτοιο άτομο που εδώ, συγκεντρωμένο σε ένα σημείο, σύμφωνα με τη φιλοσοφική λογική του Γκέτε, καθισμένο πάνω σε ένα άλογο, απλώνεται πάνω από τον κόσμο και τον κυριαρχεί. Ο Γκέτε, του οποίου ήταν θαυμαστής ο Ναπολέον, και το Βέρθερο, λένε, τον είχε μαζί του πάντα στις εκστρατείες του και τον διάβαζε, όταν συναντήθηκαν το 1808, καταρχάς τον αποκολούσε ο Γκέτε από κορύφωμα της ανθρώπινης ιστορίας, Το 1808 στο συνέδριο της Ερφούρτης τόσο εντυπωσιάστηκε ο Ναπολέον από το έργο του που είπε την περίφημη φράση «Μέγας δίτα άνθρωπος εισι» στα αρχαία ελληνικά. Ο Ναπολέον ήξερε αρχαία ελληνικά. Η τρίτη συμφωνία, η ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν, είναι γραμμένη το 1803-4-5, εκδόθηκε το 6. Είναι η ηρωική συμφωνία, είναι γραμμένη για τον Ναπολέοντα. Ίσως η σημαντικότερη συμφωνία του Μπετόβεν. Θέλω να πω την επίδραση, την τεράστια επίδραση που έχει, τη βλέπουμε από την επίδραση που έχει στους Γερμανούς, τους οποίους νικάει τους στρατηγούς τους. Τώρα, άλλα πράγματα τα οποία κάνει και τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, δημιουργεί το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο, κάνει τον Ναπολεόντιο κώδικα, δηλαδή συλλέγει όλους τους νόμους, δημιουργεί εκτός από τον αστικό κώδικα, είναι το Ναπολεόντιο κράτος. Έχω ζήσει στη Γαλλία, μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα.
2: Οι δομές του σημερινού κράτους,
1: δηλαδή. Οι δομές, δηλαδή οι νομαρχίες, είναι δημιουργία του Ναπολέοντα. Το νομικό σύστημα, έτσι, είναι όλο Ναπολεόντιο το γαλλικό σύστημα, γι' αυτό εξάλλου οι Γάλλοι του έχουν, άσχετα με το αν τον κριτικάρουν από τη μία ή την άλλη πλευρά, του έχουν τόση μεγάλη αγάπη, διότι θεμελίωσε το γαλλικό κράτος και το σημερινό. Γι' αυτό λένε ότι ο συγκεντρωτισμός, ο γαλλικός, είναι Ναπολεόντιος. Έτσι. Άρα δεν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει απλώς εκστρατείες. Στο εσωτερικό κάνει και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και τεράστιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις.
2: Θεσμοθέτησε το κοσμικό κράτος.
1: Ναι, βεβαίως. Παρότι έκανε μια συμφωνία με τον Πάπα ώστε να υπάρχει και η αναγνώριση της Εκκλησίας, δηλαδή αλλάζει τη γραμμή που είχαν ο Ρόβεσπιέρος και οι άλλοι, δέχεται σε ένα βαθμό, αλλά είναι αποκομμένο πια. Έτσι, και αυτό ολοκληρώνεται από το Ζιλ Φερί το 1870-1880, που ολοκληρωτικά το γαλλικό κράτος δεν έχει καμία σχέση πλέον με τη θρησκεία. Άρα όλη η περίοδος αυτή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η δύναμη της Εκκλησίας, παρότι ήταν πολύ μεγάλη, έτσι, η Καθολική Εκκλησία ήταν ισχυρή, απομειούται σταδιακά σε όλη αυτή την ιστορική περίοδο. Σας λέω μόνο και μόνο αυτό που έκανε ο Ναπολέοντας, ότι έφερε τον Πάπα και ο οποίος έμεινε άναυδος όταν πήρε ο ίδιος το στέμα και το φόρεσε μόνος του.
2: Για να ενθρονίσει τον εαυτό του.
1: Βέβαια. Ο Ναπολέοντας τώρα κάνει δύο μεγάλα σφάλματα στρατιωτικά. Το ένα ήταν η εκστρατεία στη Ρωσία, η μεγάλη στρατιά, 600.000 άνθρωποι που πίστευε ότι θα σαρώσει, και εκεί βρήκε το ρωσικό χειμώνα, όλα αυτά που ξέρουμε. Στις μάχες είχαν συμμετάσχει και ο Καποδίστριας, όχι ως πολεμιστής, αλλά ως μέλος της στρατιάς, και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος έχασε και το χέρι του στη μάχη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αλλάζει σε ένα βαθμό και τη ρωσική πολιτική, διότι ο Αλέξανδρος στην αρχή υποστήριζε τον Ναπολέοντα, γιατί είχαν κάνει και συμμαχία, έτσι, από το 1808 μέχρι το 1812, σύμφωνα με τη συμφωνία του Τιλσίτ, υποστηρίζει τον Ναπολέοντα. Μετά αλλάζει αυτό, και το δεύτερο μεγάλο σφάλμα του, το οποίο μας το έχει δείξει ο Γκόγια τους πίνακές του, είναι
2: ο Ισπανικός,
1: Ισπανικός πόλεμος, όπου για πρώτη φορά συναντάει μια τεράστια λαϊκή αντίσταση Αντάρτικου. Οι Ισπανοί, έτσι, αντιστέκονται μέσα από το τεράστιο Αντάρτικο στην Ισπανία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που οδηγούν στην πτώση του. Το 1814, επομένως, εκθρονίζεται για πρώτη φορά και στέλνεται στην Ίσο Έλβα ως εξόριστος, ας πούμε.
2: Σε πρώτη φάση,
1: ήπια. Γίνεται η παλινόρθωση. Έρχεται ο Λουδοβίκος, ο οποίος όμως δεν τα πάει καλά, και πολύ σύντομα έχουμε την επιστροφή του Ναπολέοντα με τη φοβερή πορεία και το κράτος των 100 ημέρων. 100 μέρες κράτησε. Θα σας διαβάσω. 1η Μαρτίου του 1815 αποβιβάζεται στην Υπηρωτική Γαλλία και γράφει η εφημερίδα Le Moniteur. Ο ανθρωπός περιγράφει την πορεία του. Οι διαδοχικοί τίτλοι τους έχουν καταγράψει της εφημερίδας. Ο ανθρωποφάγος βγήκε από τη φωλιά του. Επόμενο. Ο δράκος της Κορσικής μόλις αποβιβάστηκε στον κόλπο Ζουάν. Ο τίγρης έφτασε στον Γκάπ. Το τέρας διανυκτέρευσε στην Γκρενόμπλ. Ο τύρανος διέσχισε τη Λιόν. Ο σφετεριστής, βλέπετε πώς πέφτουν οι τόνοι, εντοπίστηκε 60 λεύγες από την πρωτεύουσα. Ο Βοναπάρτης προχωρά με γοργά βήματα, αλλά δεν θα εισέλθει ποτέ στο Παρίσι. Ο Αυτοκράτορας έφτασε στο Φοντενεμπλό. Η αυτοκρατορική αυτού μεγαλειώτης έκανε χθες την είσοδό της στο παλάτι του κεραμικού.
2: Έχει παραδοθεί η εφημερίδα πλήρως.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό έτσι και αποδίδει πάρα πολύ.
2: Σε τότε... πρώτη φάση βέβαια μπορούμε να σχολιάσουμε ότι βλέπουμε την ελευθερία του τύπου.
1: Ναι, υπήρχε.
2: Υπήρχε.
1: Υπήρχε.
2: Υπήρχε. Αλλά υπήρχε. Όσο πλησιάζει ο αυτοκράτορας στο... στην
1: εννοείται.
2: Βάση του, στο Παρίσι...
1: Είμαστε ελεύθεροι, αλλά και... Ναι. Εντάξει. Τότε όλοι, τότε είναι, γινόταν το συνέδριο της Βιέννης. Όταν έχουμε, δηλαδή που είναι μαζεμένοι...
2: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει άλλη μία φορά το συνέδριο της Βιέννης που μας αφορά...
1: Ακριβώς.
2: Είναι ακριβώς για να κατανοήσουμε ότι συμβαίνει στο τέλος αυτής της περίοδου.
1: Της περίοδου. Έχουμε λοιπόν το συνέδριο της Βιέννης, το οποίο εξεγείρονται ότι επανέρχεται ο μεγάλος ανατροπέας και σχεδιάζουν όλοι από κοινού επίθεση στον Ναπολέοντα για να τον εξοντώσουν. Όταν λέμε όλοι είναι 12 κράτη, δηλαδή είναι μία, είχαν 1 εκατομμύριο και στρατό είχαν παραθέσει.
2: Μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση.
1: Ακριβώς. Και έτσι στο Βατερλό τελικώς, παρότι είχε κερδίσει αρκετές μάχες, θα ιτηθεί ο Ναπολέον και οριστικά πια θα φύγει, ήθελε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Εγγλέζοι δεν τον άφησαν και τον έστειλαν στην Αγία Ελένη όπου και πέθανε. Άρα έτσι κλείνει.
2: Με κακές συνθήκες βέβαια.
1: Πολύ κακές. Πάρα πολύ κακές συνθήκες.
2: Ένα νησί ακριβώς στη μέση του Ειρηνικού, του Ατλαντικού ωκεανού, με συγχωρείτε.
1: Σε
2: όπου οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ σκληρές.
1: Πάρα πολύ. Και γι' αυτό για, ουσιαστικά για πέθανε από αυτό. Έτσι. Έτσι τελειώνει αυτή η περίοδος και μπαίνουμε στην. Έχουμε την παλινόρθωση των Βουρβώνων, της παλιάς, οι οποίοι υποτίθεται επανέρχονται. Είναι ο Λουδοβίκος ο 18ος. Και μετά έχουμε τον Κάρολο τον 10ο.
2: Της παλιάς δυναστείας.
1: Η παλιά δυναστεία. Η οποία κρατάει 15 χρόνια. Από το 1815 έως το 1830. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου έχουμε πάλι μια μορφή συνταγματικής μοναρχίας. Άλλοτε πιο σκληρής, άλλοτε λιγότερο. Πια δεν έχουμε απόλυτη μοναρχία. Η απόλυτη μοναρχία στη Γαλλία έχει εξαφανιστεί μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Και ουσιαστικά και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα, το καθεστώς των Βουρβώνων, το οποίο αξίζει να πούμε κάτι σε σχέση με την Ελλάδα, ο Κάρολος ο 10ος, ο οποίος είναι από το 1820 μέχρι το 1830, είναι ο άνθρωπος που θα σταθεί, ενώ αρχικώς η Γαλλία ήταν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως και η Αγγλία έτσι στα 2 πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Από ένα σημείο και μετά, αρχικώς και η Ρωσία και αρχίζει η στροφή, βλέποντας ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είναι παιχνιδάκι ούτε κάτι παροδικό, ότι είναι ριζωμένο μετά τις μεγάλες νίκες κιόλας της Ελληνικής Επανάστασης, αρχίζουν να μεταστρέφονται. Οι Γάλλοι, οι οποίοι σημειωτέων είναι αυτοί οι οποίοι είχαν στηρίξει τον Μεχμέτ Άλι και τον Ιμπραήμ, δηλαδή ο Ιμπραήμ έχει Γάλλους αξιωματικούς, δεν λέει ο Σολωμός το Πάγκλου, Γάλλουνους, Βόλη Τουρκιάς, Πέλαγο, Μέγα Πολεμά, Βαρύ το Καλυβάκι για το Μεσολόγγι. Οι Γάλλοι λοιπόν, ενώ από τη μία πλευρά στηρίζουν το Μεχμέτ Άλι και θέλουν ουσιαστικά να είναι αυτοί που θα κυριαρχούν στην Αίγυπτο, πολύ αργότερα θα κυριαρχήσει η Αγγλία, από το 1826 που γίνεται η στροφή των 2 πρώτα δυνάμεων της Ρωσίας και της Αγγλίας που αναγνωρίζουν το εμπόλεμο των Ελλήνων, ακολουθεί και η Γαλλία σχεδόν αμέσως. Εξάλλου και τότε θα έρθει και ο Καποδίστριας, τον οποίο στηρίζουν πολύ οι Γάλλοι, γιατί ξαναγυρνάμε στο συνέδριο της Βιέννης, ο Τσάρος Αλέξανδρος και ο Καποδίστριας κυρίως είναι εκείνοι οι οποίοι διέσωσαν τη Γαλλία από διαμελισμό το 1815. Επομένως θεωρούσε, όταν ορίζεται ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης, ότι οφείλει πάρα πολλά στον Καποδίστρια και τους Έλληνες και επομένως από το 1827 μέχρι το 1830 που διαρκεί η βασιλεία του Καρόλου έχουμε στήριξη της Γαλλίας. Έρχεται το σώμα, το στρατιωτικό σώμα του στρατηγού Μεζόν από 14.000 άνδρες το 1828 και ξεμπερδεύει με τα υπολείμματα του Ιμπραήμ, ο οποίος ήδη δεν είχε πια μεγάλη δύναμη, όμως παρέμενε στην Πελοπόννησο. Έχουμε μεγάλη οικονομική στήριξη του ελληνικού κράτους από τη Γαλλία. Ουσιαστικά το 1828-1829 ο μισός προϋπολογισμός, αν μπορούσαμε να το πούμε, της Ελλάδας προέρχεται από τη συνδρομή την οικονομική της Γαλλίας, κυρίως, που είναι τα 2/3, και ένα μέρος και των Ρώσων. Επομένως, παίζουν, και επειδή η Αγγλία είναι η περίοδος που όταν πεθαίνει ο Κάνιν και ανεβαίνουν η κυβέρνηση των Τόριδων, των συντηρητικών, θέλει να περιορίσει την Ελληνική Επανάσταση, και τότε είναι που λέει το κράτος να φτάνει στην Πελοπόννησο κτλ. Οι Γάλλοι είναι σε άλλη κατεύθυνση και σε αυτούς στηρίζεται εμπολής ο Καποδίστρας, γιατί δεν ήθελε και να ταυτίζεται με τη Ρωσία. Επομένως, παίζει πάρα πολύ. Και θα δείτε ότι έχουμε δεκάδες αξιωματικούς Γάλλους οι οποίοι
2: βρίσκονται
1: στην Ελλάδα στον ελληνικό τακτικό στρατό. Ναι. Έτσι.
2: Είπατε προηγουμένως, κύριε Καραμπελιά, να αποτρέπει τον διαμελισμό της Γαλλίας.
1: Ναι.
2: Διαμελισμό της Γαλλίας από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου και από την πλευρά της Προσίας, δηλαδή. Έτσι θα γινόταν, ναι, αυτό ήταν το σχέδιο. Κυρίως οι Πρόσοι.
1: Κυρίως οι Πρόσοι, οι Ρώσοι και οι Αυστριακοί. Αυτοί είναι. Έτσι, οι οποίοι είχαν καταλάβει το βορειοανατολικό και το ανατολικό τμήμα της Γαλλίας, είχαν στρατεύματα αυτών των χωρών. Η Αγγλία ήταν εκείνη που χρηματοδοτούσε. Είχε δώσει 6 εκατομμύρια λίρες για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.
2: Τον πολιορκητικό στρατό.
1: Ακριβώς. Όχι, οι άλλοι είναι. Η Αγγλία δεν έμπαινε σε λογική
2: αντιπαράθεση με τη Γαλλία. Ναι. Υποστήριζε απλώς.
1: Και έτσι λοιπόν ο Τσάρος και ο Καποδίστριας διέσωσαν τη Γαλλία τότε από διαμελισμό, πράγμα που έκανε στη συνέχεια να υπάρχει μια ευτυχής, έτσι, εξέλιξη για τη σχέση με την Ελλάδα. Όμως η κατάσταση η κοινωνική ήταν απελπιστική. Η εργάσιμη ημέρα ήταν 14 ώρες.
2: Στη Γαλλία πάντα, ναι. Στη Γαλλία.
1: Μισθή 0,2 φράγκα, δηλαδή 20 λεπτά την ημέρα. Δεν υπήρχε καμία ημέρα ανάπαυσης, όχι μόνο την εβδομάδα, ολόκληρο το χρόνο. Άρα η κατάσταση οδηγούσε σε μια τεράστια κοινωνική κρίση και μαζί με άλλα ασφάλματα τα οποία έκανε το καθεστώς των Βουρβώνων, έχουμε την ανατροπή τους το 1830. Τον Ιούλιο του 1830 είναι η περιβόητη Ιουλιανή Επανάσταση, οι τρεις ένδοξες ημέρες, όπως τις λένε, που είναι αυτός ο πίνακας που δείχνει τη Γαλλία και από δίπλα το Μικρό Γαβριά, είναι από τα οδοφράγματα του 1830. Δεν είναι από την Επανάσταση έτσι του
2: 1789.
1: Τέλος πάντων, ανατρέπεται το καθεστώς και έρχεται μια νέα δυναστεία που ήταν ένας κλάδος της οικογένειας των Βουρβώνων, ο Δούκας Ορλεάνης, οι οποίοι πάντα ήταν, υποτίθεται, πιο προοδευτικοί από τους Βουρμπόνους. Ήταν εκτός εξουσίας και γι' αυτό υπήρχαν και ορλεανιστές. Υπήρχε δηλαδή ένα τέτοιο φαινόμενο, οι οποίοι παίρνουν την εξουσία. Βέβαια, ο Τσάρος, ο οποίος τα είχε καλά με τους Βουρμπόνους, θεώρησε, ο Νικόλαος, ότι πρόκειται για απειλή στην ευρωπαϊκή ισορροπία και σχεδίαζε μάλιστα να εισβάλλει στο Βέλγιο. Το Βέλγιο τότε γίνεται ανεξάρτητο κράτος και ο Λεοπόλδος, ο οποίος έγινε βασιλιάς του Βελγίου, ήταν ο πρώτος που είχε επιλεγεί να γίνει βασιλιάς στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς, η θέση του Όθωνα.
1: Ακριβώς,
2: πριν από τον Όθωνα.
1: Ναι, και θα ήταν πολύ καλύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι λοιπόν εκεί και οι Ρώσοι απειλούν.
2: Το λέτε ως γαλλοτραφής?
1: Όχι, με βάση τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε. Έτσι, διότι και με τον Καποδίστρια συνεννοιότανε και δεν έφερε την αντιβασιλεία η οποία διέλυσε, έτσι, γιατί ο Όθωνας ήταν και πιτσιρικάς, ήταν μικρός.
2: Αυτό ήταν το θέμα, η ηλικία
1: ακριβώς,
2: του Όθωνα είναι το
1: κυρίως. Άρα αυτός είχε ένα επίπεδο ο οποίος έγινε μετά του Βελγίου και τότε η Ρωσία απειλεί ότι θα επέμβει, διότι το Βέλγιο δημιουργείται από απόσπαση και από τμήμα από την Ολλανδία και τα λοιπά. Και γίνεται η επανάσταση στην Πολωνία εναντίον της Ρωσίας. Αυτή σταματάει τους Ρώσους εκεί, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα έντονα αντιρωσικό σε όλη την Ευρώπη. Ακουγόταν ότι θα γίνει πόλεμος Γαλλίας-Ρωσίας και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί θεωρείται ότι ο Καποδίστριας είναι φιλορώσος, ήταν 20 χρόνια στην υπηρεσία της Ρωσίας και επομένως ξεσπάει ένα λεγόμενο συνταγματικό κίνημα εναντίον του Καποδίστρια, στηριγμένο εμπολής στους Γάλλους. Άρα αυτό παίζει ένα παράδοξο ρόλο η Επανάσταση του 1830 στις ελληνικές εξελίξεις. Αλλά αυτά μια άλλη φορά.
2: Ναι. Εμείς έτσι, θα μείνουμε στο ποιες εξελίξεις δημιουργούνται μέσα από αυτό που λέμε την περίοδο της Κομμούνας, ας πούμε, και τι άλλο,
1: ναι,
2: τι
1: αυτά
2: σημαίνει.
1: Μετά.
2: Ακριβώς,
1: ναι.
2: Σιγά-σιγά. Ωραία. Αυτά τα δούμε την επόμενη Κυριακή, κύριε Καραμπελιά. Κλείνουμε εδώ για το πρώτο μέρος της παράθεσης της ιστορίας, κυρίες και κύριοι, της Γαλλίας του 19ου αιώνα, με πλούσιο υλικό το οποίο μας παρουσίασε ο κύριος Καραμπελιάς. Υπενθυμίζω, είναι συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για τη συνέχεια της Κυριακής σας. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Να δω.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
14: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931.
18: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξανθή.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Nova 931.
15: Η ώρα είναι 10:30.
16: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
17: Nova 931.
18: Nova 931. Επικοινωνούμε 254 10 83 330. info@novaradio.gr. Viber 69 80 80 44 41.
17: Nova Radio News Today.

0: βιογραφικό σου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9:31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
0: Νόβα 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
0: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου

0: 2 στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy, το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
5: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
6: Sky 100,3.
7: Ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
8: «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Είναι σωστή αυτή η τίτλη για να συστηθείτε?
9: Είναι τέλη.
8: Ναι. Τι δουλειά όμως λέτε ότι κάνετε, αν κάποιος δεν ξέρει το Ροδακιό? Υπάρχει και αυτή
9: η περίπτωση. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μερικοί νομίζουν ότι δεν κάνω απολύτως τίποτα.
8: Δηλαδή?
9: Επειδή στα 350 βιβλία που έχω εκδώσει με την ετικέτα «Το Ροδακιό», δεν έχω γράψει το όνομά μου στο τέλος, στον κολοφόνο, όπως γράφουν όλοι, με επιμέλεια της Τζούλιας Τσιακίρη. Γράφω πάντα τον τίτλο του εκδοτικού οίκου, «Το Ροδακιό». Και έτσι νομίζουν ότι ο ρόλος μου είναι απλά μια business woman, ότι δεν έχω σχέση με την παραγωγή, τη δημιουργία, την επιμέλεια.
8: Γιατί το κάνετε αυτό?
9: Από μια υποκριτική σεμνότητα που είχα όταν ήμουν πολύ πιο νέα και ξεκίνησα, και που οφειλόταν, προερχόταν από τους δασκάλους μου στην τυπογραφία, οι οποίοι είχαν και αυτοί το ίδιο βίτσιο και δεν έβαζαν το όνομά τους.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Έλενας.
0: Και υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία, η οποία να είναι κάπως πολύ σταθερή μέσα στον χρόνο?
1: Υπάρχουν πολλές, αλλά τις μέρες που τα σκεφτόμουν πριν έρθω, διάλεξα μία. Όταν το καλοκαίρι πηγαίναμε και κατασκηνώναμε στον Μπογιάτη με τους γονείς μου για παραθερισμό, αυτό συνέβαινε κοντά σε ένα πηγάδι. Και σε αυτό το πηγάδι κατεβάζαμε το καρπούζι ολόκληρο με ένα δίχτυ για να κρυώσει. Και μετά το ανεβάζαμε και το κόβαμε. Το αφήναμε κανένα δύο ώρες μες στο πηγάδι που είχε δροσιά, και το ανεβάζαμε μετά και το κόβαμε. Και ήταν αυτό κάτι για μένα σχεδόν σαν θαύμα. Το θυμάμαι να κατεβαίνει κάτω από το φως του φεγγαριού και να πηγαίνει στο νερό και να ξανανεβαίνει αυτό το πράσινο θεό.
0: Το Μπογιάτη υπάρχει σήμερα με αυτό το όνομα?
1: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
0: Έχετε ξαναπάει από τότε?
1: Όχι. Εκεί. Και ο πατέρας μου με έχει διηγηθεί, και είναι σαν να το βλέπω σε φωτογραφία, ότι στο σταθμό του τρένου στον Μπογιάτη υπήρχε κάποιο καφενείο που συχνάζαμε σαν οικογένεια με μεζεδάκια και τέτοια, και ότι εκεί τραγούδισα το πρώτο μου τραγούδι που ήταν το «Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα».

0: Και γιατί δεν γίνατε τραγουδίστρια?
1: Έλατε, πάντα ήθελα να γίνω η Marianne Faithfull, αλλά...
0: Τι μεσολάβησε?
1: Η άτακτη ζωή. Χρειάζεται πειθαρχία για να γίνεις τραγουδίστρια, νομίζω.
0: Η ενασχόληση με τα γράμματα.
1: Η ενασχόληση με τα γράμματα.
0: Άτακτη ζωή. Είναι ό,τι πιο απίθανο θα μπορούσε να σκεφτεί ένας άνθρωπος. Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό?
1: Όχι. Οι φίλοι μου ήταν εξίσου αλόκοτοι με μένα.
0: Πού τους βρήκατε τέτοιους φίλους?
1: Στο σχολείο πρώτα και μετά και ερωτικά, αλλά και στις φιλίες.
0: Και πώς αναγνωριζόσασταν μεταξύ σας οι αλόκοτοι?
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, γιατί πάντα οι άνθρωποι που σχετιζόμουν μαζί τους και συνεργαζόμουν είχαν μια ιδιαιτερότητα? Είναι ένα θέμα.

0: 121 στο κέντρο της Αθήνας και ήταν γεμάτο στοιχεία τυπογραφικά, τα παλιά τα μεταλλικά στις κάσες, χαρτιά, βιβλία παλιά, ένα αντίγραφο κάποιου πίνακα που εικονίζει τον Ντοστογεύσκη μέσα στη φυλακή, ένα άλλο χαρακτικό που είναι...
1: Ο Λούπα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Πάρα πολύ χιούμορ. Τον έλεγε ένα κοινικό φιλόσοφο ότι ήταν ο Διογένης. Γιατί είχε χιούμορ, ήταν θυμόσοφος. Και έγραφε και πολύ ωραία, αλλά βαριόταν να γράψει, ήταν λίγο τεμπέλης. Αυτό το κληρονόμησα κι εγώ.
5: Δεν γράφετε, παρά μονάχα ό,τι σχετίζεται με τους άλλους.
4: Ναι. Και γράφω λίγο κάτι σε χλαμαρίτσες στο Facebook.
5: Και κυρίως κατά παραγγελία.
4: Ναι. Και κυρίως κατά παραγγελία, μπράβο.
5: Άρα κανείς δεν σας επηρέασε. Ήταν κάπως αυτονόητο, κάπως φυσικό επόμενο.
4: Ναι, ήταν φυσικό επόμενο. Όταν, ας πούμε, ήμουν 8-9 χρονών και ήδη μου έδινε τα τυπογραφικά δοκίμια για να κάνω παραβολή, να δω δηλαδή αν διορθώθηκαν τα λάθη που είχαν σημαδευτεί, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι όλη μου τη ζωή θα ήμουν μπροστά σε ανοιχτά χαρτιά, τα οποία είχαν σημαδάκια πάνω.
5: Με τα σημερινά δεδομένα, όταν μεταφράσατε τον ξένο, ήσασταν κορίτσι. Πάρα
4: κορίτσι.
5: Πολύ.
4: 16 χρονών.
5: Δεν ήσασταν κορίτσι, πολύ νεαροί.
4: Τότε, στη δεκαετία του 60, ήμασταν πολύ τολμηρά παιδιά και ζούσαμε επικίνδυνα. Άρα μπορώ να πω ότι δεν ήμουν κορίτσι στα 16.
5: Είχατε επίγνωση τι περιγράφει ο Καμί για τον ξένο?
4: Ναι, βέβαια. Αλίμονο.
5: Δεν ήταν ένα κείμενο δηλαδή που το διαβάσατε, σας ξάφνιασε, σας συγκλώνησε ή κάτι άλλο?
4: Όχι, γιατί ήδη μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα διάβαζα πάρα πολύ. Και τότε ήταν τα χρόνια που διάβασα υπερβολικά.
5: Έχετε, φαντάζομαι, υπόψη σας εκείνο το βιβλίο του Μπόλμαν, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, «Επικίνδυνες οι γυναίκες που διαβάζουν».
4: Όχι, δεν το έχω. Ο φίλος μου, ο Κωστής Παπαγιώργης, μου έλεγε ότι, άκουσα να δεις, Τζούλια, τα γράμματα είναι εξ

0: εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
1: Κάνατε χρήση αυτής της εξουσίας κατά τη διάρκεια της ζωής σας?
0: Η ερώτησή σας είναι σαν μαχαίρι, δηλαδή με ανοίγει στα δύο, σαν το καρπούζι του κουβατίου. Ναι, ναι, βεβαίως. Αναγκαστικά. Πώς θα επιβίωνα?
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει αντιστοιχία σήμερα?
0: Όχι, πραγματικά. Ήμασταν υποχρεωμένοι εκείνη την εποχή να είμαστε μορφωμένοι. Δηλαδή ήταν έτσι η ατμόσφαιρα που το ένιωθε σαν ένα καθήκον. Όχι βαρύ, καθήκον πολύ ευχάριστο αλλά υποχρεωτικό. Για να νιώσεις ότι ξεχωρίζεις, ότι προχωράς.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Τώρα που έχετε μεγαλώσει λιγάκι, είστε σε θέση να πείτε πώς διαμόρφωσε την παιδική και νεανική σας ζωή η τριβή με τους ανθρώπους των γραμμάτων?
1: Μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων, κάτι που μου χάρισαν αφιδώς, δηλαδή σπάταλα, ήταν εκτός από το καλό γούστο, το χιούμορ, το υψηλό επίπεδο χιούμορ. Και αυτή είναι η πόρτα από την οποία μπορείς να μπεις μέσα στα σοβαρά πράγματα. Πρέπει να περάσεις από την πόρτα του αστείου, του ελαφρού. Αλλιώς αν περάσεις από την πόρτα του σοβαρού, κινδυνεύεις να τα παρεξηγήσεις ή να τα παρερμηνεύσεις.
0: Το Ροδακιό πόσα χρόνια μετρά τώρα, από το 1992, πάνω από 3 δεκαετίες?
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι και σημείο αναφορά στην πόλη. Είχατε φανταστεί ότι αυτό το μικρό τόλμημα θα πάει τόσο μακριά?
1: Όχι, πραγματικά. Ήταν κάτι σπιτικό. Προέκυψε από την παρέα που είχαμε, που εξέδιδε το περιοδικό Εκιβόλος. Εκιβόλος πάει να πει εκείνος που στέλνει μακριά το βέλος και πετυχαίνει το στόχο, και είναι επίθετο του Απόλλωνα από την Ιλιάδα, που είναι τώρα και της μόδας, Ιλιάδα και η Οδύσσια επιτέλους. Αυτή η συντροφιά λοιπόν ήθελε να κάνει κάτι δικό της, που θα ήταν ένας εκδοτικός οίκος. Και έτσι εγώ, με την λίγη εξουσία που είχα, βγήκα μπροστά να αναλάβω το πρακτικό κομμάτι και την υλοποίηση. Και όλοι αυτοί ήταν άντρες οι άλλοι, βέβαια υπήρχαν και 2-3 γυναίκες, και τους άρεσε πολύ που εγώ θα έκανα το the dirty job.
0: Ήσασταν φτιαγμένοι όμως γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θυμάμαι τι πόνους είχα στις πλάτες και στα μπράτσα από το κατέβασμα των λεξικών από τη βιβλιοθήκη, γιατί στη δεκαετία του 70, για παράδειγμα, δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν πάταγες ένα κουμπί και έβγαινε μια χοντρή. Έπρεπε να ανοίξεις το χοντρό τόμο που να θα τον κατέβαζες από τη βιβλιοθήκη και ζύγιζε πάρα πολλά κιλά, και να βρεις τη λέξη, και μετά εκεί να μην ήταν καλό και να ψάξεις ένα άλλο, ένα άλλο, ένα άλλο. Δηλαδή στις συναντήσεις μας και στις συνεργασίες μας μετά βγαίναμε τσακισμένοι μυϊκά.

0: Είναι αλήθεια πως στο Ροδακιό μέχρι πρότινος τυπώνατε τα πάντα με εκείνον τον παλιό αναλογικό τρόπο?
1: Ναι, με τα μεταλλικά στοιχεία. Το 2005 τυπώσαμε το τελευταίο βιβλίο που ήταν φτιαγμένο με στοιχεία, που ήταν οι 44 ποίηματα και 3 γράμματα της Έμιλι Ντίκινσον στη μετάφραση του Ερίκου Σοφρά, που είναι θαυμαστή μετάφραση. Αλλά από το 2000, κατόπιν πολλών παρακλήσεων από τους φίλους μας που ήταν λίγο πιο προχωρημένοι στην τεχνολογία, ξεκινήσαμε με το βιβλίο «Οι τέσσερις τείχοι» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, που ήταν μια μεγάλη επιτυχία μας, να συνεργαζόμαστε με έναν ιδιοφυή καθηγητή της ηλεκτρονικής τυπογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Ζυβρέστης, τον Γιάννη Χαραλάμπους, που είχε κατορθώσει να μεταγράψει, να μεταστοιχειώσει, να μεταφέρει την ακριβή μορφή των τυπογραφικών στοιχείων σε ψηφιακά. Επειδή ήταν και μαθηματικός και μπόρεσε να κάνει αυτό το πράγμα, του δώσαμε μία σελίδα από το Ευαγγέλιο και το Κατά Ματθαίον σε μετάφραση του Ντίνου Χριστιανόπουλου, που το είχαμε βγάλει στη μονοτυπία, και του είπαμε κάνε ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Τα έκανε και μετά αρχίσαμε να βγάζουμε τα βιβλία μαζί του, άρα γλιτώσαμε από τα μέταλλα.
0: Αυτή η αιμονή σε αυτή την τόσο ελάχιστη λεπτομέρεια, για ποιο λόγο? Για να εικονοποιήσετε ποιον?
1: Ναι, σας είπα ότι δεν ήμασταν και πολύ καλά στα μυαλά μας.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Και ήταν τόσο πολύ βαρύ το κράτος της αισθητικής απάνω μας, που θεωρούσαμε ότι αυτά τα στοιχεία έτσι όπως ήταν τυπωμένα και τα λοιπά ήταν εγγύηση της ποιότητας.
0: Το κράτος της αισθητικής συνδέεται με την αριστερά, γιατί είπατε προηγουμένως για τον πατέρα σας, φυσικά και ήταν αριστερός.
1: Ναι, ο πατέρας μου ήταν αριστερός στη δεκαετία του 30. Ήταν τυπογράφος και στοιχειοθέτης στους Νέους Πρωτοπόρους, που ήταν μια εφημερίδα που προηγήθηκε και εξέδωσε το πρώτο, μαζί με τους φίλους του από τη Θράκη, γιατί καταγόταν από τη Θράκη, το πρώτο μαρξιστικό περιοδικό της Ελλάδας, λεγόταν Εύρος. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής. Τα χρόνια πέρασαν. Η δεκαετία του 70 δεν ήταν η δεκαετία του 30. Εμείς ήμασταν πάντα κοντά στην αριστερά, από το ένα κόμμα στο άλλο, αυτά ψηφίζαμε, αλλά ποτέ δεν ήμασταν οργανωμένοι πολιτικά ή ενταγμένοι σε ένα κόμμα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
9: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Nova 931.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
13: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά.
12: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
13: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
12: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Να νεώσετε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
16: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
17: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
18: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
19: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
6: Sky 100,3.
7: Που είχε έναν κουβά και ο κουβάς με μια τροχαλία κατέβαινε μέσα στο πηγάδι και ανέβαζε νερό. Και στη συνοικία Γεράνη, στην οδό Γερανίου δηλαδή, υπήρχε αυτή η κατασκευή επί τουρκοκρατίας και από εκεί προέρχεται και το όνομα της δεύτερης γειτονιάς που αποτελεί τον τίτλο της νέας εγκατάστασης, το Ροδακιό στο Γεράνι.

0: Είστε αυτό που λέει η Μαριάννα Κορομιλά, γκάγκαρη Αθηναία.
1: Ο πατέρας μου ήταν από τη Θράκη και η μητέρα μου από τη Σικιά της Λακωνίας. Αλλά γεννήθηκα στην Αθήνα και περπάτησα πάρα πολύ και ως μικρό παιδί με τον πατέρα μου στο κέντρο. Να σκεφτείτε ότι σε αυτά τα τυπογραφεία που υπήρχαν στην οδό Γερανίου, εκεί που τώρα έχει μετακομίσει το Ροδακιός, το κτίριο αυτό, που για 5 ορόφους είχε μόνο τυπογραφία, πήγαινα από 5 χρονών, γιατί πηγαίναμε μαζί για να τυπώνουμε εξώφυλλα.
0: Και πάντα πεζή.
1: Και πάντα πεζή. Από τη Σόλωνος ως την Ομόνια. Σε μια ταβέρνα εξαιρετική που σύχναζε ο πατέρας μου και ήταν στην οδό Σταδίου, πίσω από το θέατρο Χατζίσκου που ήταν τότε, πάλι και εκεί πεζή. Στο πολύγωνο που μέναμε, πηγαίναμε πεζή διασχίζοντας το πεδίο του Άρεως.
0: Η μητέρα σας ασχολήθηκε ποτέ με το τυπογραφείο?
1: Ναι, συνέχεια ήταν και αυτή εκεί, βοηθητικές εργασίες. Η μητέρα μου ήταν αγράμματη, αλλά είχε πολύ σπουδαίο γούστο. Ήταν καλλιτέχνης με τον τρόπο της. Έγραφε ωραία μυρολόγια ή δύστιχα γενικά, τα οποία μου έστελνε με γραφή μεγαλογράμματη στην Αμερική όταν έλειπα, που ξενιτεύτηκα όταν ήμουν νέα, και έχω φυλάξει αυτά τα γράμματά της που είναι ένας θησαυρός.
0: Πώς συναντήθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι γονείς σας?
1: Συναντήθηκαν σε ένα περίπτερο στο Παγκράτη. Εκείνος είχε ένα περίπτερο. Είχε αναπηρική άδεια και γι' αυτό του είχαν δώσει περίπτερο, γιατί το ένα πόδι του δεν λύγιζε καλά, ήταν λίγο κουτσός. Και εκείνη του ζήτησε μια διεύθυνση. Του είπε, μήπως ξέρετε που είναι η οδός τάδε. Αυτά έγιναν μπορεί το 38, το 39. Και μετά, επειδή φίλος του πατέρα μου ήταν ο ποιητής Γιώργος Κοντζιούλας, αυτός έχει γράψει ποίηματα για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, γιατί ήταν φανατική εκδρομής. Δηλαδή μάζευαν τα συμπράγκαλά τους και πήγαιναν εκδρομές στα βουνά, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, όπου έστειναν ένα αντίσκηνο και περνούσαν, γιατί ήταν λάτρεις και οι δύο του καθαρού αέρα. Επειδή είχαν περάσει και οι δύο, φυματίωσης τα νεανικά τους χρόνια, και υπήρχε πάντα αυτός ο φόβος και ο εφιάλτης, μήπως πάθουμε φυματίωση, και έτσι τρέχανε συνέχεια στα βουνά. Ο πατέρας μου είχε ορισμένα ιδανικά εκτός από την αριστερά, που ήταν το βούτυρο, το μέλι, το καλό φαγητό και ο καθαρός αέρας. Αυτά ήταν θέσφατα.
0: Και πώς βρέθηκε από το περίπτερο στο τυπογραφείο?
1: Έκανε διάφορες δουλειές. Είχε και περίπτερο μετά και στην οδό Ασκληπιού και Ακαδημίας, από όπου περνούσε ο Παλαμάς, πηγαίνοντας τη δουλειά του στο Πανεπιστήμιο, που ήταν στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου υπεύθυνος, και κάθε μέρα αγόραζε τσιγάρα από τον πατέρα μου. Πράγμα που το θεωρούσε ο πατέρας μου πολύ μεγάλη τιμή, το ότι καλημέριζε τον Παλαμά.
0: Μπορώ να ρωτήσω πώς οι άνθρωποι πέρασαν από το ένα στάδιο στο άλλο? Φαντάζομαι δεν ήταν μόνο ο πατέρας σας που ένιωθε αυτή την τιμή στην καθημερινή συνομιλία με τον Παλαμά. Όλοι οι άνθρωποι του καιρού του είχαν ένα τέτοιο δέος απέναντι στους ανθρώπους των γραμμάτων, πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Οι άνθρωποι δεν είμαστε σεβαστικοί απέναντι στους ανθρώπους των γραμμάτων. Έχετε καταλάβει πώς μεσολάβησε ο καιρός και ακύρωσε αυτά τα αισθήματα?
1: Να πω ότι είναι θέμα ποσοτικό, ότι δηλαδή επειδή αυξήθηκε η ποσότητα, κατέβηκε τα γράδα του σεβασμού. Αλλά δεν νομίζω, και τώρα τους λατρεύουν. Δηλαδή στον κλειστό πυρήνα του αναγνωστικού κοινού υπάρχει δέος. Ας πούμε, βλέπω πώς συμπεριφέρονται στη Ζηράνα Ζατέλη όταν περπατάμε καμιά φορά στο δρόμο. Άγνωστοι άνθρωποι την πλησιάζουν και τις λένε απίστευτα λόγια.
0: Είπατε όμως στον κλειστό πυρήνα του αναγνωστικού κοινού.
1: Ναι.
0: Στο παρελθόν αυτός ο πυρήνας μπορεί και να μην ήταν πιο ανοιχτός, να ήταν εξίσου κλειστός, αλλά οι άνθρωποι είχαν επίγνωση ότι αυτός είναι ο Παλαμάς ή η Ζηράνα Ζατέλη αντίστοιχα.
1: Ναι, τώρα εγώ φοβάμαι πάρα πολύ να πω ότι κάποτε ήταν καλύτερα από τώρα. Φοβάμαι να το πω αυτό, δεν θέλω. Γιατί αυτόματα νιώθω ότι θα πέσει αυτή η πραγματικότητα και θα με πλακώσει.
0: Τότε μην το πείτε. Αφήστε το στην άκρη. Πόσα βιβλία έχετε διαβάσει στη ζωή σας, τα έχετε μετρήσει ποτέ?
1: Όχι, δεν τα έχω μετρήσει.
0: Υπάρχει όμως εκείνο που σας έχει συγκλονίσει και θα πείτε στην εγγονή σας ότι αυτό πρέπει να το διαβάσει?
1: Θα της το πω, αλλά θα με ακούσει.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ένα βιβλίο.
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Τις μεγάλες προσδοκίες του Ντίκενς.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό?
1: Τα διάβαζα τα βιβλία, επειδή τα διάβασα πολύ νωρίς, τα διάβαζα πολλές φορές. Δηλαδή, μπορεί να διάβαζα, να έχω διαβάσει μερικά βιβλία 100 φορές, όταν ήμουν παιδί. Η παιδί εννοώ μέχρι τα 15-16, που τότε διάβασα πάρα πολύ. Οπότε αυτό είναι από τα βιβλία που έχω διαβάσει περισσότερες φορές. Τώρα το γιατί δεν το ξέρω.
0: Τα νοήματα όμως που αντιληφθήκατε όταν ήσασταν 15-16 έχουν αλλάξει σήμερα που είστε μεγαλύτεροι?
1: Πρέπει να το ξαναδιαβάσω. Πρέπει να πω ότι τότε ήμασταν σαν ανοιχτά λουλούδια, σε όλη τους την ακμή, ας πούμε, και την ομορφιά. Και αυτά εντυπώνονταν, μπορεί να μην τα καταλαβαίναμε, αλλά τυπώνονταν πάνω μας. Τώρα είμαστε κάτι ωραία κλειστά, εγώ δηλαδή, κλειστά κάπως μαραμένα μπουμπούκια που και αυτά έχουν την ομορφιά τους. Αλλά τα έχουμε χωνέψει, τώρα μπορούμε να χωνέψουμε ένα βιβλίο ίσως. Τότε όμως μας σημάδευαν και τα σημάδια υπάρχουν.
0: Είναι πολύ κλισέ η ερώτηση, αλλά διαβάζουν οι άνθρωποι σήμερα όσο διάβαζαν στο παρελθόν?
1: Υπάρχουν νέοι που διαβάζουν πάρα πολύ και που είναι πολύ αξιόλογοι. Επίσης η επαρχία διαβάζει πολύ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην επαρχία υπάρχουν πολύ σοβαροί αναγνώστες. Το βιβλίο και δεν πάει καλά και εξακολουθεί να κρατάει γερά τη θέση του. Επίσης στη νέα γενιά υπάρχουν άνθρωποι που το θεωρούν μέρος αυτής της καινούργιας ζωής. Αυτό είναι το μεγάλο οχυρό, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους νέους που θεωρούν το βιβλίο μέρος της καθημερινότητας.
2: Και πάλι

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Αν χρειαστεί να περιγράψετε «Το Ροδακιό» σε κάποιον που ενδιαφέρεται ίσως να αγοράσει εκδόσεις, μπορείτε να το κάνετε ή θα του κλείσετε την πόρτα?
1: Όχι, θέλω κάποιος να αγοράσει «Το Ροδακιό», μακάρι να το αγόραζε, με την έννοια της συνέχειας. Πώς θα του το περιέγραφα? Σαν ένα βαζάκι με μέλι. Σαν το καταστάλαγμα σε μια κυψέλη μελισσών. Δεν είναι και άσχημο, ε?
0: Όχι, καθόλου. Τα βιβλία σας ξεχωρίζουν πολύ σε σχέση με τα άλλα, και από τα εξώφυλλά τους και από την τυπογραφική επιμέλεια. Γιατί επιμένετε στο βιβλίο με έναν τρόπο σαν να είναι καλλιαισθητικό αντικείμενο σε μια εποχή που όλα είναι ψηφιοποιημένα και πολύ αναλώσιμα?
1: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, δηλαδή αυτό έχω μάθει να κάνω. Και στο ενακτήριο μανιφέστο για τις εκδόσεις του Ροδακιό, που το γράψαμε μαζί με τον Γιώργο Μπρουνιά και τον Βασίλη Διοσκουρίδη, είχαμε γράψει ότι τόσο η μορφή όσο και το περιεχόμενο, τόσο το περιεχόμενο όσο και η μορφή. Δηλαδή να συναντιούνται αυτά τα δύο πράγματα, να προχωράνε αδελφικά, να μην έχεις ένα λαμπρό περιεχόμενο σε κάτι πολύ ευτελές. Και πάνω σε αυτό το δρόμο που γνώρισα, πάνω σε αυτόν βαδίζω.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για τον Βασίλη Διοσκουρίδη. Πού τον συναντήσατε?
1: Πού τον συνάντησα? Μάθαινα γι' αυτόν από διάφορες φίλες μου ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και καταπληκτικός και υπέροχος κτλ. Και αυτές οι φίλες μου απέφευγαν να μου τον γνωρίσουν.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Οπότε αποφάσισα και εγώ να του τηλεφωνήσω.
0: Τι έκανε ο Βασίλης Διοσκουρίδης και δημιουργούσε τέτοιο θέμα στις φίλες σας?
1: Ήταν ένα είδος κέντρου μιας συντροφιάς και συμπεριφερόταν λίγο, τότε ήταν και πολύ νέος και τα λοιπά, και συμπεριφερόταν λίγο όπως ο Πάπας.
0: Α, είχε εξουσία δηλαδή και
1: ναι,
0: δύναμη.
1: Ναι, είχε εξουσία και δύναμη. Και μπορεί αυτά τα κορίτσια να συναισθάνονταν, να διαισθάνονταν ότι άμα γνωριστούμε θα κολλήσουμε. Γιατί και εγώ με τον τρόπο μου είχα κάτι, το ας πούμε, σαν να καθόμουν στη μέση.
0: Και εσείς ήσασταν ένα αντίστοιχο κέντρο.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, οπότε τον πήρα τηλέφωνο, του έκανα ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, μια φάρσα, και μετά αυτό συνεχίστηκε σε φοβερά τηλεφωνήματα που ανταλλάσσαμε δυο μας και μιλάγαμε για τη λογοτεχνία. Μετά δώσαμε και ένα κρυφό ραντεβού, μια συνάντηση. Στο Φλόκα της Φωκίνος Νέγρη που υπήρχε τότε. Αυτά έγιναν το 75 περίπου, 1975. Και μετά άρχισε η συνεργασία στο περιοδικό Εκιβόλος.
0: Α, δεν γίνεται πρώτα ζευγάρι?
1: Όχι,
0: και μετά...
1: όχι. Τρία χρόνια ήμασταν φίλοι και συνεργάτες. Δηλαδή από το 76 μέχρι το 79. Και το 79 άλλαξε η ποιότητα της σχέσης. Και μετά πορευτήκαμε μαζί. Δεν παντρευτήκαμε ποτέ.
0: Και πώς ερωτευτήκατε δύο φίλοι?
1: Αυτά είναι σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία. Δηλαδή πολύ εύκολα μπορείς να ξεγλιστρήσεις από το ένα επίπεδο στο άλλο.
0: Ήτανε πιο ωραία η ζωή σας όταν ήσασταν φίλοι ή όταν ήσασταν ζευγάρι?
1: Σιωπή στο ακροατήριο.
0: Γεμάτη σιωπή, όπως τα λέγανε στο θέατρο.
1: Κοίταξε, τα 35 χρόνια της συμβίωσης ήμασταν και φίλοι και ζευγάρι και αντίπαλοι και παιδιά. Είχαμε και το παιδί που ήταν σπουδαίο, που αποκτήσαμε το παιδί. Ο Βασίλης ήταν παλαβός με το Σταύρο, δηλαδή με το γιο του. Τον είχε περιπολού. Να σκεφτείς ότι όταν ο Σταύρος άρχισε να κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στο Sky το 2005, κάθε βράδυ 10 με 12 ήταν στημένος μπροστά στο ραδιοφωνάκι και άκουγε κάθε εκπομπή του Σταύρου. Δεν υπήρχε περίπτωση να κουνηθεί δίπλα από το ραδιόφωνο.

0: Εσείς ήσασταν εκείνοι που κάνατε ραδιόφωνο σε κάποια τρυφερή ηλικία.
1: Ναι, στα 20 μου χρόνια βρέθηκα στη Νέα Υόρκη και αναζητούσα μια δουλειά και είχα την τύχη να συναντήσω έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, το Θεοδόση Άθα, Αθανασιάδης το ολόκληρο όνομα, που ήταν ποιητής, λογοτέχνης κτλ. Αλλά είχε και την πολύ πετυχημένη εκπομπή The Sounds of Greece in Greater New York. Και με πήρε σαν συνεργάτηδα στην αρχή και ήρθαν έτσι τα πράγματα, μια μαύρη τροπή της ζωής, και ο άνθρωπος αυτός πέθανε μετά από 2 χρόνια από καρκίνο, ήταν 36 χρονών μόνο. Και ο σταθμός στον οποίο ανήκε η εκπομπή μου ζήτησε να συνεχίσω και συνέχισα για 2 χρόνια μόνη μου, μαζί με την Τίνα Σαντορινέου που ήταν μια άλλη σπουδαία.
0: Όχι όμως με το όνομά σας, αν έχω καταλάβει.
1: Α, ναι, είχα ψευδόνυμο. Ήταν η εποχή της δικτατορίας. Λεγόμουν Ρίκα Ρωμαίου.
0: Το Ρίκα Ρωμαίου από πού?
1: Αυτός ο Θεοδόσης Άθας με βάφτισε, γιατί μου είπε ότι το όνομά σου, το καινούριο, πρέπει να έχει 2 ίδια σύμφωνα για να επιτύχει. Ρίκα Ρωμαίου. Όπως Μπριζίτ Μπαρντό, Μέριλιν Μονρόε. Χρειάζεται συνήθιση. Και ο ίδιος το είχε, ήταν Θεοδόσης Άθας. Ήμουνα μέλος του περίφημου σωματείου τηλεπικοινωνιών. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν στα Αμερικάνικα.
0: Και πού την αφήσατε τη Ρίκα Ρωμαίου και γυρίσατε στην Ελλάδα?
1: Ο Γιαβουκλού μου τότε, ο σύντροφός μου δηλαδή, ο τότε Γιαβουκλού, επέμενε να γυρίσουμε στην Ελλάδα, ήταν ζωγράφος και ήθελε να πίνει τον καφέ του στην πλατεία Κολονακίου και να βλέπει το Μόραλι.
0: Εντάξει, ωραία φιλοδοξία μου.
1: Ναι, ήταν. Και επέμενε να γυρίσουμε στην Ελλάδα και έτσι παράτησα και τα ωραία λεφτά και την ωραία αυτή εκπομπή που ήταν 7 με 10 το πρωί και 6 με 8 το βράδυ. Δηλαδή ήταν 5 ώρες την ημέρα ραδιόφωνο. Διαφημίσεις, τραγούδια, σεβδάδες, καρσιλαμάδες, ποντιακά, μανιάτικα, όλα τα τραγούδια.
0: Τα θρακιώτικα σας συγκινούν?
1: Ναι, πάρα πολύ. Εδώ στα Λιανοχορταρούδια πάρα πολύ με συγκινούν. Και ο Αϊδονίδης είναι εκεί, η Ξανθή

0: παγενή.
1: Καταλαβαίνετε ότι εκεί χτυπά εντός σας αυτή η ρίζα του πατέρα.
2: Πάρα πολύ.
1: Σαν να έχετε ζήσει κάτι δικό του.
2: Ναι. Έχω πάει στη Θράκη μόνο 3 μέρες όταν ήμουν 8 χρονών και με τσίμπησαν πάρα πολλά κουνούπια από τον Εύρο. Και μόνο αυτή την εμπειρία έχω, αλλά η Θράκη χτυπάει μέσα στην καρδιά μου. Όχι ότι και η Λακωνία δεν χτυπάει. Τα Σίκα, η γιαγιά, Αγγλικερία.
1: Από την πλευρά της μητέρας σας.
2: Ναι. Αυτή η γιαγιά Αγγλικερία είμαι 5 χρονών. Είχα πρώτο πάει στο χωριό. Με πήγε η μάνα μου στο χωριό και έκανα μια ζημιά πάνω στο λιακωτό. Και μου λέει αυτή τη λιγμένη στα μαύρα, γυρίζει και μου λέει: να ήταν άλλο, θα το σκότωνα.
1: Αλλά σταθήκατε τυχεροί γιατί ήσασταν εσείς.
2: Κοίταξε, αυτό που είπε ήταν και αγάπη μαζί. Ήταν απειλή, αλλά και αγάπη. Και το κληρονόμησα κι εγώ λιγάκι αυτό.
1: Κυρία Τσιακίρη, πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος από τότε που ασχολείστε με τα βιβλία? Καταγράφεται ο κόσμος τα βιβλία?
2: Ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ και αλλάζει κάθε μέρα ραγδαία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ σύγχρονη ξένη λογοτεχνία δεν διαβάζω. Διαβάζω όμως σύγχρονη ελληνική για να είμαι μέσα στα πράγματα και να ξέρω τι μου γίνεται. Και όπως είπαμε και πριν, θέλω να πιστεύω ότι έχει και καλό προχώρημα, όχι μόνο κακό. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Κρέμομαι από αυτή την πίστη, που είναι και η μόνη πίστη από την οποία μπορεί να κρεμαστεί κανείς. Και ας κάνει ό,τι μπορεί ο ίδιος ώστε αυτό να συμβαίνει. Να υπάρχει καλό προχώρημα. Δεν το βλέπω βέβαια γύρω μου.
1: Ναι, αλλά στα βιβλία?
2: Στα βιβλία μια χαρά. Μια χαρά. Οι Έλληνες οι νέοι γράφουν πάρα πολύ ωραία.
1: Στα βιβλία ποια πλευρά αποτυπώνεται της ελληνικής πραγματικότητας?
2: Τώρα αρχίζει να αποτυπώνεται και η πιο μαύρη. Δηλαδή, όχι ότι οι προηγούμενοι, δηλαδή ο Παπαδιαμάντης ή ο Χατζής, δεν έβλεπαν τα μαύρα σκοτάδια. Τα έβλεπαν και πολύ καλά τα περιέγραψαν. Αλλά τώρα υπάρχουν στοιχεία, ας πούμε, πιο έντονα της μικροπρέπειας, της αμορφωσιάς, της βαναυσότητας που είναι κρυμμένη μέσα στα ένστικτα του ανθρώπου, που συμπεριλαμβάνεται μέσα στα ένστικτα του νεοέλληνα.
1: Τι πουλάει περισσότερο στο Ροδακιό? Μήπως είναι πολύ υποτιμητικό αυτό που σκέφτομαι? Δεν σας ενδιαφέρουν οι πωλήσεις?
2: Πώς και δεν με ενδιαφέρουν, αλλά δεν μ' αρέσει να κάνω pick-up, δηλαδή να πω αυτό, εκείνο. Η αλήθεια είναι ότι πουλάνε τα μεγάλα ονόματα. Ο Χατζηγιαννίδης, ο Χατζής.
1: Τι το ξεχωριστό έχουν αυτοί και πουλάνε περισσότερο?
2: Έχουν κατακτήσει μια θέση στην ιεραρχία, την αναγνωστική.
1: Α, δεν θα λέγατε ότι το καλλιτεχνικό τους έργο διαφέρει λιγάκι σε σχέση με τον άλλον?
2: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν πιάσει μια θέση στην κλίμακα των αξιών.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: istegastiko.gr είπες? Βάσε μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield. Έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More.
10: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
11: Νόβα 931.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
16: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
17: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
18: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
17: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
18: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
17: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
19: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου». Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
20: Και προσπάθησε να τον τραυματίσει με μαχαίρι. Σημαντική χαρακτήριση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την ερχόμενη εβδομάδα στη χώρα μας. Μιλώντας στο Sky, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει και τόνισε πως Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου επισήμανε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει αν η Ουάσιγκτον δεν ικανοποιήσει πρώτα τους όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr αλλά και την τηλεόραση του Sky, η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα, ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, στο Ιόνιο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
24: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
25: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
24: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
26: Του
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
23: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Τώρα Δακιό». Όπως συνήθως συμβαίνει σε πολλές θρακιώτικες ιστορίες, το Τσιακίρη, από ό,τι ξέρω, ήταν κάποτε Τσακίρη. Και φαντάζομαι ότι θα δημιουργεί πάντα ένα μικρό πρόβλημα αυτό το πλεονάζον γιώτα.
2: Αυτό άλλαξε όταν ήμουν περίπου 14 χρονών, όταν ήρθε από το δημοτολόγιο Σουφλίου ένα χαρτί που μας ανακοίνωνε ότι πρέπει το Τσακίρης, που ήταν ο πατέρας μου, να γίνει Τσιακίρης. Και αναγκαστικά το άλλαξα και στο σχολείο, άλλαξα.
20: Αυτή η αλλαγή ονόματος σας επηρέασε καθόλου?
2: Όχι ιδιαίτερα, απλά κάθε φορά πρέπει να διευκρινίζω αυτό το ταφ σίγμα γιώτα αλφα. Τσιά. Αλλά είδα ότι στο Σουφλί είναι πολύ συχνό όνομα αυτό και ότι στην πλατεία την κεντρική υπάρχει ένα μουσείο μεταξιού που παλιά ήταν Τσιακίρης τα μετάξια αυτά. Οπότε λέω εντάξει.
20: Δεν ρωτάει κανείς για τον Τζούλια, από πού προέρχεται?
2: Α,
20: και γιατί Τζούλια
2: είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί το Τζούλια στην πραγματικότητα ήταν Νεραντζούλα, που είναι θρακιώτικο όνομα και που έτσι έλεγαν την ονά μου, Νεραντζούλα Καλπάκα, αλλά το υποκοριστικό της ήταν Τζούλια.
20: Και όχι Ιουλία.
2: Ναι, αυτή η νονά μου παντρεύτηκε έναν πλωτάρχη του έκτου αμερικανικού στόλου και πήγε στην Αμερική και ο πατέρας μου της είχε υποσχεθεί ότι θα περιμένει για να γυρίσει αυτή από την Αμερική για να με βαφτίσει. Έτσι έγινε 7 χρονών και βαφτίστηκα 7 χρονών και την ώρα της βάφτισης ο παπάς είπε: δεν δεχόμαστε τον Νεραντζούλα, δεν είναι χριστιανικό όνομα, δεν έχει Αγία Νεραντζούλα.
20: Και τι έγινε?
2: Έγινε ιστορικός συμβιβασμός και προέκυψε το Ιουλία, αλλά η βάση, η ρίζα είναι στο δέντρο αυτό.
20: Και η ταυτότητά σας τι γράφει?
2: Ιουλία.

0: τις ωραιότερες ιστορίες τις γράφει η ζωή, τις γράφουν τα βιβλία.
1: Η ερώτηση είναι πονηρή.
0: Γιατί?
1: Και πώς θα ξεφύγω να δω. Τις ωραιότερες ιστορίες τις γράφουν τα βιβλία.
0: Αποκλείεται δηλαδή η ζωή να αντιγράψει τόσο καλά ένα βιβλίο?
1: Θα μπορούσε να το αντιγράψει η ζωή, αλλά θα έκανε κάποιο λάθος. Ενώ στο βιβλίο είναι τέλειο έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Διότι έτσι είναι φτιαγμένο, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Τι κάνει τους ανθρώπους να γράφουν, τι έχετε καταλάβει?
1: Θέλουν να μιλήσουν με τον εαυτό τους. Κι εγώ έγραφα ημερολόγια όταν ήμουν μικρή, τα βλέπω τώρα και εκπλήσωμαι ευχάριστα. Δηλαδή θέλουν να μιλήσουν με τον εαυτό τους ή θέλουν να έχουν μια σχέση αυτογνωσίας που να προκύπτει από αυτό το διάλογο. Και αν έχουν φαντασία, τότε η φαντασία τους ελευθερώνει από αυτή την ανάγκη της ενδοσκόπησης και προχωράνε λίγο παραπέρα. Κάπως έτσι εγώ το σκέφτηκα, ότι πρώτα είναι μια ανάγκη να επικοινωνήσεις με τον ίδιο σου τον εαυτό. Και μου ήρθε μόλις τώρα, δηλαδή δεν την έχω ξανασκεφτεί.
0: Πώς διαλέγετε έναν συγγραφέα, ένα κείμενο? Φαντάζομαι πρώτα βλέπετε το κείμενο, μετά βλέπετε τον συγγραφέα.
1: Ακριβώς.
0: Με ποια κριτήρια?
1: Κριτήριο είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί μέσα μου από τα πολλά διαβάσματα και έχει να κάνει πάντα με τον ήχο της γλώσσας περισσότερο παρά με το τι λέει. Δηλαδή έχει σημασία το πώς το λέει. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά πώς το λέει. Δηλαδή ο τρόπος που επιλέγονται οι λέξεις, τα κενά, οι σιωπές, γιατί και οι σιωπές είναι πολύ σημαντικές σε ένα κείμενο. Αυτό που μεσολαβεί, που δεν λέγεται, το άρρητο. Δηλαδή πρέπει ανάμεσα στις λέξεις να υπάρχει αυτό που δεν έχει υποθεί.
0: Υπάρχει ένα κείμενο που σας συγκλώνησε πριν γίνει βιβλίο?
1: Ένα χειρόγραφο?
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα αυτά που επιλέξαμε και που τα φέραμε στην επιφάνεια. Πιο προφανής είναι η περίπτωση με τον Χατζηγιαννίδη, που μια φίλη, η ηθοποιός Ράνια Οικονομίδου, με πήρε τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει: έχω ένα φίλο που γράφει και θέλω να στο φέρω αυτό το χειρόγραφο, να ρίξει μια ματιά, να μου πεις και εσύ τι νομίζεις. Και ήρθε ένα βράδυ που εγώ ήμουν ήδη ξαπλωμένη γιατί πονούσε η μέση μου και μου το ακούμπησε δίπλα στο κρεβάτι μου. Εγώ όταν έφυγε άρχισα να το ξεφυλίζω. Ήταν χειρόγραφο με εξαιρετικό γραφικό χαρακτήρα, σε ένα τετράδιο σαν μεσαιωνικό, δεμένο έτσι με περίτεχνο τρόπο κτλ. Και ήταν καλλιγραφημένο από την αρχή ως το τέλος με έναν ιδιαίτερο γραφικό χαρακτήρα. Αφού διάβασα τις πρώτες 3-4 παραγράφους, άρχισα να φωνάζω: Βασίλη, Βασίλη, τρέξε. Που ήταν μακριά τέλος πάντων, σε άλλα δωμάτια. Και έρχεται και αυτός, το ανοίγει, διαβάζει αυτές τις πρώτες παραγράφους, το κλείνει με δύναμη και έκανε μπαμ, βαρύ αυτό τετράδιο, και μου λέει: αριστούργημα. Και φυσικά στη μία τη νύχτα τον πήρα τηλέφωνο τον Χατζηγιαννίδη και του είπα, πήρα τη Ράνια και της λέω: σε παρακαλώ, δώσε μου το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου. Μετά έμαθα ότι ήταν ο σύντροφός της και του είπα: είναι κάτι το εξαιρετικό αυτό που έχετε γράψει, έχω διαβάσει το μισό και συνεχίζω ως το πρωί και φυσικά θα το εκδώσουμε. Και ήταν το βιβλίο που εκδώσαμε με το γρηγορότερο ρυθμό. Δηλαδή το πήρα στα χέρια μου τον Νοέμβριο και το Φλεβάρι κυκλοφόρησε. Μερικά βιβλία κάναμε 5 χρόνια, 6 χρόνια για να τα βγάλουμε. Αυτό κάναμε 4 μήνες.
0: Γιατί κάνατε τόσο πολύ σε άλλες περιπτώσεις?
1: Γιατί τα ψηρίζαμε, τα εμπόδια, τα πρακτικά, όλα αυτά. Αλλά αυτό κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω πάρα πολύ γρήγορα να το βγάλω, γιατί ενήχε μια δυνατότητα εκτείναξης. Και πράγματι η δεύτερη έκδοση έγινε σε λίγους μήνες.
0: Υπάρχει μια φράση που έχετε κρατήσει από αυτό το βιβλίο?
1: Ναι. Τις πρώτες λέξεις, ο Πυροδακής ήταν ένας περίεργος, ιδιόρυθμος άνθρωπος. Πυροδακής είναι ο κεντρικός ήρωας, που εξιμπτώσεως λεγόταν ο Πυροδακής. Δεν ήξερε ο Βαγγέλης ότι θα πάει στο Ροδακιό το βιβλίο του. Το βιβλίο αυτό είναι 4 στίχοι. Όταν πήρε ο Δακής, δεν ήξερε ο Ευαγγέλης ότι θα πάει στο Ροδακιό το βιβλίο του. Το βιβλίο αυτό είναι

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Γεια κύριε, είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου το Ροδακιό. Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Κάνατε μια τρέλα.
2: Μόνο τρέλες έχω κάνει.
1: Δηλαδή. Τι έχετε κάνει?
2: Για παράδειγμα, το ότι έφυγα από την Αμερική και γύρισα στην Ελλάδα για χάρη ενός έρωτα ήταν μια τρέλα, με την έννοια ότι άφησα μια στρωμένη κατάσταση και η Νέα Υόρκη, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πόλη αδιανόητα ελκυστική. Τη βλέπω ακόμα στα όνειρά μου, παρόλο που δεν έχω ξαναπάει από το 1974.
1: Μήπως εκείνη όμως ήταν μια πόλη για τη ρίκα?

0: Ρωμαίου. Γιατί η Τζούλια Τσιακίρη είναι πιο ωραίο το κέντρο της Αθήνας.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιατί έχετε αλήθεια. Μια ελληνικότητα που νομίζω ταιριάζει τόσο πολύ σε όλο αυτό,
1: ναι,
0: που
1: και
0: κάνετε.
1: Αυτό είναι και η μεγάλη μου περηφάνεια, ότι από τη στιγμή που σχετίστηκα με τον Βασίλη και χώθηκα εντελώς στην υπηρεσία της γλώσσας όλα αυτά τα χρόνια, και σύν τα προηγούμενα την προϋπηρεσία στο μαγαζί του πατέρα μου, γιατί και εκεί με αυτό ασχολούμασταν, αυτό είναι και η μεγάλη μου περηφάνεια, ότι έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και έχω μάθει τόσο ωραία ελληνικά. Και δεν φοβάμαι πια να το παραδεχτώ και να το πω ότι ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και δεν συντάσσεστε με εκείνους που φοβούνται για τη φθορά της γλώσσας, για την αλλαγή της, για το ότι μικραίνει, φτωχαίνει?
1: Όχι, είναι σε φυσική πορεία όλα αυτά, ενσωματώνει διάφορες λέξεις, αλλά το πλήθος της δικής της ομορφιάς και της γοητείας είναι απέραντο, δεν παίζονται τα ελληνικά. Είναι πολύ δυνατά. Γι' αυτό και έχουμε τόσους πολλούς συγγραφείς, που ανάμεσά τους αρκετοί είναι καλοί. Βέβαια, μπορεί να είναι αμετάφραστοι, γιατί η εντοπιότητα και η αναφορά σε ελληνικά βιώματα μπορεί να μην περνάει παρά έξω, να μην μπορεί να
0: η να, κουλτούρα να, μας να εξαχθεί. Μην είναι κατανοητή.
1: Μπορεί να εξαχθεί, ας πούμε, ο Παπαδιαμάντης δεν μπορεί να μεταφραστεί. Πώς να το κάνουμε? Οι απόπειρες να βαγούν.
0: Ο Καβάφης όμως.
1: Ο Καβάφης σκεφτόταν αγγλικά και έγραφε ελληνικά.
0: Α, εκεί το αποδίδεται.
1: Ήτανε Έλληνας της Διασποράς, έγραφε αλλιώς. Άλλωστε υπήρχε και συμπίκνωση, αλλά πιστεύω ναι.
0: Αγαπάτε εξίσου την ποίηση με τη λογοτεχνία?
1: Ναι, με την πεζογραφία βέβαια. Την ποίηση την αγαπώ με πάθος.
0: Τι γράφουν καλύτερα οι Έλληνες, ποίηση ή λογοτεχνία?
1: Οι Έλληνες γράφουν ποίηση καλύτερα και διήγημα. Στο μυθιστόρημα ακόμα έχουν δρόμο, όπως έχουν δρόμο και στον κινηματογράφο.
0: Αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη μιας πλοκής?
1: Δεν ξέρω με τι έχει να κάνει. Ίσως η μικρή φόρμα ταιριάζει καλύτερα στην ελληνική ιδιοσυγκρασία, που ούτως ή άλλως είναι πυκνότητα, λακωνικότητα, μικρό πράγμα. Δεν είμαστε το μεγάλο πράγμα. Οι ρωσικές στέπες είναι μια άλλη εμπειρία από ότι ο όρμος με τα γαλάνια νερά και τους βράχους.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν Έλληνες συγγραφείς που γράφουν.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Σκέφτομαι τα βιβλία της Ζηράνα Ζατέλη που είναι πολύ,
1: ναι,
0: βαριά.
1: Ναι. Η Ζηράνα Ζατέλη έχει σπάσει αυτό το φράγμα. Δεν έχει μπορέσει όμως, να και εκείνη, δεν έχει μπορέσει στο εξωτερικό να κάνει μια μεγάλη τύχη. Παρόλο που έχουν μεταφραστεί τα βιβλία της, γιατί έχει πολύ έντονο το στοιχείο το ελληνικό της εντοπιότητας.

0: Και με μια χειρουργική ακρίβεια νομίζω για τα βιβλία, για τη γλώσσα μας, για τους συγγραφείς. Είναι ένα προσωπικό σας μέτρο αυτό ή κάτι που αποκτήσατε από την ενασχόληση με το αντικείμενο?
1: Μάλλον είναι κάτι που απέκτησα από την τριβή. Την καθημερινή τριβή με τις λέξεις, ναι. Γιατί κάθε βιβλίο που έχω εκδώσει πρέπει να το έχω διαβάσει πάνω από 7 φορές.
0: Για τα βιβλία που δεν εκδίδεται, είτε είναι μυθιστόρημα, είτε είναι δοκίμιο, διήγημα, ποίημα, δεν ξέρω, οτιδήποτε, πάλι φαντάζομαι το διαβάζετε 7 φορές για να το απορρίψετε?
1: Όχι, το διαβάζω μία φορά.
0: Και σας είναι αρκετό?
1: Ναι. Τα άλλα τα διαβάζω 7 φορές γιατί τα δουλεύω, τα επεξεργάζομαι.
0: Και πώς λέτε σε κάποιον ότι αυτό δεν μας κάνει, δεν μπορεί τώρα δόκιο να σας εκδώσει?
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή μου και τα εμασάω και αυτό είναι πολύ κακό.
0: Το λέτε όμως?
1: Κάποια στιγμή το λέω, εκ των πραγμάτων λέγεται.
0: Έχετε εκδώσει κάποιο βιβλίο για το οποίο ήσασταν ντεμή σεζόν? Δεν μπορούσατε να πείτε όχι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το υποψιάστηκα ότι το έχετε κάνει. Τι επιτρέπετε στον εαυτό σας? Επιτρέπετε μερικά πράγματα τα οποία μπορεί απλώς να είναι ευχάριστα για το να σας επιβαρύνουν, να επιβαρύνουν τη δουλειά σας?
1: Δηλαδή να δίνω προτεραιότητα στις ανάγκες του διπλανού, του πλησίον. Ναι, και απλά ναι, ξέρω ναι.

0: αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1.30.
2: Νόβα 9.31.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα, η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ενώ Κλειό, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
18: Εκθέσεις, γιατί κάναμε υπέροχες εκθέσεις, πραγματικά υπέροχες, και που το χρονικό τους θα έπρεπε να κάτσω να το καταγράψω. Υπάρχει μόνο στη σελίδα Φωταγωγός στο Facebook. Αυτός ο χώρος δεν υπάρχει πια. Έχουμε μεταφερθεί σε ένα καινούριο χώρο που βρίσκεται στην οδό Γερανίου 7, στην Ομόνια, στον πέμπτο όροφο. Είναι μεγαλύτερος, είναι πολύ ήσυχος, δεν έχει τη φασαρία του μπαρ, γιατί είχαμε μπροστά ένα καταπληκτικό μπαρ, το Μπαρ Νοέλ, το οποίο έφερνε πολύ σωτικότητα, αλλά και πολλά ντεσιμπέλ. Και σε αυτό το καινούριο χώρο σιγά σιγά θα χτίσουμε μια καινούρια ατμόσφαιρα, μια καινούρια ταυτότητα. Με
19: και πώς θα λέγεται?
18: Αυτό λέγεται το Ροδακιό στο Γεράνι, γιατί είναι οι δύο παλιές γειτονιές που συναντιούνται σε ένα χώρο. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ ατμοσφαιρικός. Ακόμα λείπουν μερικά πράγματα, όπως η ταμπέλα κάτω στην είσοδο. Η Γερανίου είναι ένας δρόμος εξωτικός, γιατί λειτουργεί σαν ένα μικρό χωριό των Μπαγκλαντές. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, πουλάνε τα παράξενα αυτά κολοκύθια, τα ζαζαβατικά τους, τα μπαχαρικά, τα προϊόντα, τα ρούχα, τα παπούτσια και όλα αυτά, και προσπαθούν να έχουν μια τάξη και μια πειθαρχία. Δηλαδή ο δρόμος είναι πολύ ασφαλής, απλά είναι σαν ασιατικό παζάρι.
19: Ο ξένος του Καμί σας ακολουθεί σε όλη σας τη ζωή?
18: Πολύ καλό συνειρμός, ναι, με ακολουθεί. Δεν με έχουν εκτελέσει όμως ακόμα. Θέλω να πω ότι η ταινία του Βισκόντι με τον Μαστρογιάννη μου άρεσε πολύ περισσότερο από την πρόσφατη ταινία του Οζόν. Έτσι το καταθέτω και αυτό.
19: Χρήσιμη και αυτή η πληροφορία.
18: Ναι.
19: Γιατί μπορεί κάποιος τώρα στο ακροατήριο να αναρωτιέται.
18: Ναι.
19: Ποιο από τα δύο.
18: Ναι.
19: Ήταν πιο δικό
18: σας. Ο ηθοποιός εξαιρετικός και γενικά η ατμόσφαιρα. Αλλά ο σκηνοθέτης έκανε 2-3 παρεμβάσεις στο έργο που δεν θα ήθελα να είχαν γίνει.
19: Τι ωραία που το λέτε, δεν θα ήθελα. Αν παίρνωσε από το χέρι σας δηλαδή, θα ήσασταν αρνητικοί. Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
18: Ήμουνα πάντα στο περιθώριο όλων αυτών των εξελίξεων. Δηλαδή στη δικτατορία έλειπα στο εξωτερικό περίπου για 7 χρόνια. Η μητέρα μου όταν έγινε το Πολυτεχνείο και της τηλεφώνησε μια φίλη μου και τη ρώταγε πού είμαι, της είπε «Μα τι ντροπή να λείπει τώρα, τώρα έπρεπε να είναι στην Πατησίων».
19: Ανατριχιαστικό.
18: Ναι, ανατριχιαστικό. Σας είπα γι' αυτό το λέκι της Λακωνίας, το ανατριχιαστικό στοιχείο και νωρίτερα με τη γιαγιά. Ναι, και όμως εγώ το βρίσκω υπέροχο αυτό που είπε η μαμά μου. Αλλά τέλος πάντων και εγώ από την Αμερική κάτι έκανα, προσπάθησα να μεταφέρω την κασέτα με τον ήχο των τάγκς και τη μετέφερα λαθρέα και τη μετέδωσα για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη από το ραδιοφωνικό σταθμό. Κάτι προσπαθούσα να κάνω κι εγώ από εκεί. Αλλά ήμουνα στο περιθώριο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.
19: Ηθελημένα από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Γιατί ήμουνα σε αυτό το δρόμο της ενασχόλησης με τα γράμματα.
19: Αυτό φαντάζομαι ήταν το δικό σας ζητούμενο. Μετανιώσατε κάποια στιγμή για κάτι, ότι μπορεί να χάσατε χρόνο γιατί ήσασταν χωμένοι στα βιβλία ή να χάσατε κάτι από τη ζωή?
18: Τώρα θα μπορούσα να πω ότι ασχολήθηκα κυρίως από το 92 και μετά με τα βιβλία των άλλων, και αυτό μου στέρισε τη χαρά να κάνω μερικές ακόμα μεταφράσεις που ήταν και είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή αν απαλλαγώ από την καθημερινότητα της επιχείρησης με την οποία ασχολούμαι, θα αφοσιωθώ στη μετάφραση.
19: Πώς γίνεται μια διανοούμενη γυναίκα να είναι και επιχειρηματίας και να είναι και μητέρα ταυτόχρονα και να είναι και γιαγιά? Έχω καταλάβει ότι το να είναι κάποια γυναίκα γιαγιά είναι ρόλος πολύ σημαντικός.
18: Είναι ό,τι πιο ανώτερο μπορεί να κάνει κανείς στη ζωή του. Καλά, αγαπάς το παιδί, αλλά το δυο φορές παιδί είναι κάτι άλλο.
19: Ισχύει.
18: Είναι σχεδόν ερωτικό.
19: Ίσως γι' αυτό οι περισσότεροι είναι σαν να αγαπάμε περισσότερο τις γιαγιάδες μας από ότι τις μανάδες μας.
18: Ναι, ναι. Με τις μανάδες έχουμε και τις κόντρες.
19: Ναι.
18: Ενώ με τις γιαγιάδες τι κόντρα να έχουμε. Υπάρχει απόλυτη σύμπνοια.
19: Ως μητέρα ενός γιου ήταν εύκολη η διαδρομή σας?
18: Ναι, ήταν εξαιρετικά ενάρετο αυτό το παιδί. Και οι αταξίες του ήταν ευλογημένες.
19: Αισθανθήκατε πολύ τυχαίροι.
18: Αυτή η καινούργια τώρα η μικρή, ας πούμε, ξαφνικά μπορεί να μου πει την ώρα που βλέπουμε κάποιο έργο στην τηλεόραση: φίλησέ μου την πατούσα.
19: Σαν να είναι μια μικρή βασίλισσα και απαιτεί ναι, κάτι ακριβώς, από κάποιον.
18: Ακριβώς.
19: Φαντάζομαι ότι ανταποκρίνεστε αμέσως στο θέλημά της.

0: Ποια είναι η γνώμη σας για τη σχέση των πολύ νέων ανθρώπων με το βιβλίο σήμερα? Ας πούμε, η μικρή Τζούλια διαβάζει.
1: Για να διαβάσει ακόμα δεν μπορεί, γιατί είναι 6 χρονών. Τώρα πήγε πρώτη δημοτικού. Ναι. Αλλά
0: όταν λέω διαβάζει, εννοώ πιάνει χαρτί στα χέρια της. Ναι, καλά, και λόγω τώρα της σχέσης.
1: Οι γονείς της διαβάζουν το βράδυ πριν κοιμηθεί. Mm. Και έτσι πιάνει συνέχεια τα βιβλία και τα κοιτάζει σαν κρηματοκιβώτια που θέλει να τα ανοίξει, να τα σπάσει επιτέλους και να μπορέσει να διαβάσει μόνη της. Θα περιμένω μερικά χρόνια για να δω τα αποτελέσματα.
0: Είστε μέρος μιας δυναστείας. Σκέφτομαι τώρα ο πατέρας, εσείς, ο γιος σας. Έχετε πολύ στενή σχέση με τον κόσμο των γραμμάτων. Έχετε πολύ στενή σχέση με το κεφάλαιο του βιβλίου, με την αγορά του βιβλίου. Ναι, ναι. Αν ακολουθήσει και η μικρή Τζούλια, ποιος ξέρει. Γίνατε πλούσια από αυτή τη δουλειά?
1: Πλούσια όχι, έγινα φτωχή.
0: Χάσατε χρήματα?
1: Ναι.
0: Γιατί επενδύσατε ίσως σε κάτι που δεν σας βγήκε?
1: Όχι, λόγω όλης αυτής της λόξας, με την τελειότητα, με την μορφή, με το καλό χαρτί, με το έτσι, με το αλλιώς, σε χρόνους δύσκολους.
0: Για αισθητικούς λόγους δηλαδή?
1: Πες το και έτσι.
0: Πώς να το πω αλλιώς?
1: Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι ο Σταύρος, ο γιος μας δηλαδή, που μεγάλωσε σε ένα σπίτι με 10.000 βιβλία, με μια βιβλιοθήκη απίστευτη, την ωραιότερη που μπορούσε να φανταστεί άνθρωπος, γιατί ο Βασίλης παράγγελνε συνέχεια βιβλία από το εξωτερικό, και που αυτή η βιβλιοθήκη περιλαμβάνεται στον καινούριο χώρο, και όχι μόνο περιλαμβάνεται στον καινούριο χώρο, αλλά διατίθεται και στον καινούριο χώρο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να αποκτήσει τα βιβλία της.
0: Μπορεί να τα αγοράσει,
1: να τα αγοράσει. Αυτός λοιπόν ο Σταύρος που μεγάλωσε σε αυτό το χώρο, μέχρι τα 12-13 διάβαζε πολύ. Και μάλιστα διάβαζε και βιβλία του Ροδακιού. Και είχε κριτήριο, ωραίο. Είχε διαβάσει το βιβλίο του Περικλή Μπούτου, παρατηρητή στην Κροατία, και μας είπε κάτι πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, ότι ο ρυθμός είναι πολύ καλός κτλ. Μετά διάβαζε κρυφά. Και εμείς δεν τον πιέσαμε ποτέ. Αλλά ποια ήταν η έκπληξή μας όταν έγινε δημοσιογράφος και αρχίσαμε να διαβάζουμε τα υπέροχα αυτά κείμενά του, ενώ δεν ξέραμε ότι ήξερε τόσο καλά να γράφει. Διότι ο άνθρωπος γράφει πολύ καλά.
0: Και πού το αποδώσατε αυτό, γιατί είχε μια κρυφή ζωή?
1: Φαίνεται ότι πότισε. Ότι από τη συνύπαρξη με τα βιβλία, ότι ποτίστηκε και ο ίδιος.
0: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Λοιπόν.
1: Ακριβώς, τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Ποιοι είναι οι άνθρωποι που διαβάζουν? Έχετε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα? Γιατί κάποιοι διαβάζουν και κάποιοι όχι?
1: Οι άνθρωποι που διαβάζουν είναι αυτοί που αγαπούν την ειρήνη, που είναι φιλάνθρωποι, που αγαπούν τη φύση.
0: Εννοείται την παγκόσμια ειρήνη ή την εσωτερική ειρήνη?
1: Την παγκόσμια και την εσωτερική. Γιατί η παγκόσμια προϋποθέτει την εσωτερική. Από πολλές εσωτερικές ειρήνες μπορεί να προκύψει η παγκόσμια. Λέω.
0: Αυτοί λέτε πως είναι κυρίως οι αναγνώστες? Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι που είναι στραμμένοι προς το φως, τα ηλιοτρόπια.
0: Τους αγαπάτε τόσο πολύ τους αναγνώστες?
1: Πάρα πολύ τους αγαπάω. Mm. Γιατί και εγώ κυρίως είμαι αναγνώστρια, αυτό είμαι.
0: Απαραμένετε ακόμη και σήμερα. Τι διαβάσατε την τελευταία εβδομάδα?
1: Την τελευταία εβδομάδα διάβασα το βιβλίο που διορθώνω.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Είναι «Τα φυτά στη μυθολογία», ενός αρχαιολόγου, του Στέλιου Δασκαλάκη, που είναι μία συλλογή των στοιχείων που υπάρχουν για τα φυτά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, και είναι συναρπαστικό.
0: Και αν κάποιος ακούγοντας τον τίτλο πει «τι με ενδιαφέρουν τα φυτά σε εκείνη την εποχή», τι θα του πείτε?
1: Θα του πω να διαβάσει λίγες σελίδες από το βιβλίο και να κολλήσει.
0: Α, είναι τόσο ωραίο. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί? Κάνετε αυτές τις πολλές διαδρομές? Φαντάζομαι πεζή πάντα, άντε με ένα ταξί.
1: Η συνέχεια αυτού του δρόμου που σας περιέγραψα όλες αυτές τις ώρες είναι να πάμε μπροστά, άντε να προχωρήσουμε κι άλλο. Και θα ήθελα να βγάλω καμιά 40-50 βιβλία ακόμα πριν ολοκληρώσω τη θητεία.
0: Μέχρι τώρα πώς έχετε, 350?
1: Ναι, προς τα 400 πάμε.
0: Αυξάνεται ο αριθμός.
1: Γιατί μετράνε και κάποια προηγούμενα.
0: Ναι. Το ιδανικό ποιο θα ήταν, ποιος αριθμός?
1: Δεν υπάρχει ιδανικός αριθμός. Το ιδανικό θα ήταν να είναι όλα σε γειτονικά επίπεδα.
0: Δηλαδή?
1: Να είναι όλα ενός επίπεδου που να με κάνουν περήφανη.
0: Υπάρχει κάποιο βιβλίο σας που δεν σας κάνει περήφανη?
1: Όχι, αλλά λέω να είναι όλα έτσι.
0: Μα πάντα δεν εξαρτάται από εσάς αυτό? Δεν έχετε εσείς τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο?
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Δηλαδή να είναι πάντα έτσι. Mm.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανη, για τα βιβλία?
1: Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος που ήταν φίλος μου, όταν γεννήθηκε ο Σταύρος, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Άκουσε παιδάκι μου, τώρα εσύ νομίζεις ότι έχεις κάνει πιο σπουδαία πράγματα και βεβαίως ότι ίσως θα κάνεις και πιο σπουδαία πράγματα. Αλλά εγώ έχω να σου πω το εξής, ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχεις κάνει είναι αυτό, το παιδί δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι το παιδί είναι το πιο σπουδαίο. Και φυσικά μετά τα βιβλία. Δεν είναι και λίγα, είναι πολλά».
0: Ναι, σίγουρα. Ένα παιδί από μόνο του δεν είναι όμως πάλι ένα βιβλίο. Ένα ξεχωριστό βιβλίο που το γράφει καθένας μόνος του.
1: Ακριβώς, γιατί όπως το βιβλίο είναι ένα παιδί, έτσι και το παιδί οπωσδήποτε είναι ένα βιβλίο.
0: Το σημαντικότερο βιβλίο που είπατε ότι θα προτείνατε σε κάποιον να διαβάσει οπωσδήποτε είναι «Οι μεγάλες προσδοκίες» του Ντίκενς. Αν θέλουμε να του προτείνετε ένα ελληνικό βιβλίο, ποιο θα είναι αυτό?
1: Ένα ελληνικό βιβλίο?
0: Ναι.
1: «Το τέλος της μικρής μας πόλης» του Δημήτρη Χατζή. Είναι και ένα από τα βιβλία του Ροδακιού, γι' αυτό το κάνω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διαλέξω ένα δικό μου βιβλίο. Έτσι λέει η δεοντολογία.
0: Γιατί πρέπει να το διαβάσει κάποιος?
1: Για να γίνει άνθρωπος.
0: Έτσι εύκολα γίνεται κανείς άνθρωπος με ένα βιβλίο?
1: Όχι με ένα βιβλίο. Αλλά θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Γιατί η συγκίνηση πάντα διαρκεί και τα βιβλία που δημιουργούν συγκίνηση προσθέτουν αιωνιότητα στον άνθρωπο.
0: Παρατήρησα πως σε όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας δεν κάνατε κανένα παράπονο και κυρίως δεν κάνατε κανένα παράπονο για την πολιτεία. Συνηθίζεται οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάτι που απευθύνεται στο ευρύ κοινό να λένε κάτι για την πολιτεία. Την αφήνετε στην άκρη? Θεωρείτε ότι κάνει σωστά τη δουλειά της σε σχέση με το βιβλίο ή είναι δική σας δουλειά?
1: Δεν θα έλεγα ότι κάνει σωστά τη δουλειά της σε σχέση με το βιβλίο. Θα έλεγα, μπορεί και να έλεγα, ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα σε σχέση με το βιβλίο. Αν συγκρίνει κανείς τα πόσα κάνει για το θέατρο με τα όσα κάνει για το βιβλίο, είναι συντριπτική. Ας πούμε, στην Ιταλία έδωσαν τελευταία 4 εκατομμύρια ευρώ για να ιδρυθούν και να ενισχυθούν ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Έχει υπάρξει ποτέ τέτοια κίνηση στην Ελλάδα?
0: Ποτέ. Ανήκετε σε εκείνους που λένε πως τα βιβλία πρέπει να στοιχίζουν λιγότερο, να είναι ο ΦΠΑ χαμηλότερος έτσι ώστε να...
1: Ο ΦΠΑ είναι χαμηλότερος στο βιβλίο, είναι 6%. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με την εκδοτική διαδικασία, ότι στα διάφορα στάδια της παραγωγής ο ΦΠΑ είναι 24% και έτσι όταν αγοράζεις χαρτί πληρώνεις ΦΠΑ 24%. Αυτό είναι η αδικία, αυτό το gap, αυτό το χάσμα το τεράστιο ανάμεσα στο ΦΠΑ της πώλησης του βιβλίου και στο ΦΠΑ της παραγωγής του.
0: Υπάγεστε στο Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Τι εννοείται αν υπάγω?
0: Όχι εσείς προσωπικά. Οι εκδότες των βιβλίων,
1: ναι,
0: αν ανήκετε σε αυτό το Υπουργείο,
1: ναι,
0: έτσι
1: βεβαίως,
0: δεν είναι?
1: Ανήκουμε, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάθε τόσο μπορεί και να έχετε μια επικοινωνία με τον Υπουργό, με την Υπουργό Πολιτισμού και να διεκδικείτε κάτι και αυτό το κάτι?
1: Μέσω των συλλόγων, αλλά εγώ δεν είμαι πολύ μπροστά σε αυτό. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα προβλήματα του κλάδου ή να συνδικαλιστώ κτλ.
0: Παρ' όλα αυτά παρατηρείτε όμως την εξέλιξη του βιβλίου?
1: Μα αλίμονο, είμαι μέσα στη Σόλωνος, η οδός Σόλωνος που είναι η μέκα του βιβλίου και ήτανε. Είναι το σχολείο που έχω μάθει τα πάντα.
0: Αληθεύει ότι πολλοί εκδοτικοί και πια ποντάρουν ή επιβάλλουν στους συγγραφείς τους να γράφουν περισσότερα, να είναι μεγαλύτερο το βιβλίο γιατί το κοινό ζητά περισσότερες σελίδες για να δικαιολογείται η ακριβή τιμή του?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ από πρώτο χέρι.
0: Γιατί εσείς κάνετε μικρά βιβλία?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει ποτέ δηλαδή να πω σε συγγραφέα: προσπάθησε να το κάνεις μεγαλύτερο.
0: Εσείς δεν θα το λέγατε με τίποτε. Συνομιλείτε με τους συναδέλφους σας?
1: Ναι, αρκετά.
0: Και ποια είναι η αντίληψη που έχετε για τον κόσμο αυτή την εποχή? Εννοώ για τον κόσμο που αγοράζει, που διαβάζει. Είστε όλοι μαζί αισιόδοξοι για το μέλλον του βιβλίου, όπως είστε εσείς προσωπικά?
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Μάλλον οι άλλοι είναι πιο απεσιόδοξοι από μένα.
0: Τι φοβούνται?
1: Καταρχήν βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία και δεν έχει ο κόσμος λεφτά για να αγοράσει φυσικά όλα αυτά τα βιβλία. Βγαίνουν εξαιρετικά βιβλία. Εξαιρετικά βιβλία. Ό,τι βγαίνει στο εξωτερικό μεταφράζεται αμέσως κλπ. Κλπ. Για να είσαι ενήμερος, θα έπρεπε να είσαι τη μισή σου ζωή να διαβάζεις. Που αυτό κανένας δεν το μπορεί. Είναι ζήτημα αν μπορούν να διαβάσουν 20-30 βιβλία, 40, 50 βιβλία το χρόνο. Εκτός από τους πολύ φανατικούς. Όχι, νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Ίσως γιατί ξέρουν τα πράγματα καλύτερα από μένα και τα αντιμετωπίσουν λιγότερο ουτοπικά. Εγώ είμαι στη σφαίρα της ουτοπίας.
0: Φτάσατε όμως έτσι ουτοπικά μέχρι εδώ.
1: Τσούκου τσούκου.
0: Ναι. Φανταζόσασταν ποτέ ότι θα φτάνατε μέχρι εδώ με την ίδια πεποίθηση?
1: Εδώ υπησέρχεται η έννοια του θαύματος. Πολλά, απειρά ρυθμά, μικρά και μεγάλα θαύματα.
0: Ανάβετε κεριά για τα θαύματα που σας συμβαίνουν?
1: Όχι.
0: Άρα δεν πιστεύετε στο Θεό, να πω, ή δεν πηγαίνετε στην εκκλησία?
1: Στην εκκλησία πηγαίνω όταν πρέπει. Όταν υπάρχει κάποιος λόγος για να πάω στην εκκλησία. Παλιότερα πήγαινα περισσότερο συμμετέχοντας σε αυτές τις υπέροχες αισθητικές εκδηλώσεις που ήταν ο Επιτάφιος, για παράδειγμα, στην Αγία Ειρήνη, όταν υπήρχε ο Λυκούργος Αγγελόπουλος. Όλα αυτά που ήταν ένας ψάλτης εξαιρετικός και η χοροδία του ήταν αντίστοιχη με μια μεγάλη μουσική εμπειρία. Το να ακούσεις τα τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής ήταν μια μεγάλη αισθητική εμπειρία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος που να λειτουργεί σαν θεία πρόνοια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά όχι ότι έχει τη μορφή αυτή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
0: Μπορεί ένα βιβλίο να κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο ή έστω να του αλλάξει τη ζωή?
1: Αυτό το σκύρτημα που νιώθει κανείς, η συγκίνηση και η ταραχή που νιώθει διαβάζοντας ένα βιβλίο ή βλέποντας μια ταινία ή ακούγοντας μια μουσική, αυτό είναι ίδιο με μια από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής, που είναι ο έρωτας. Και εκεί πέρα υπάρχει και ανταπόκριση. Το βιβλίο σου τα δίνει όλα.
0: Η αλήθεια είναι
1: υπάρχει
0: αυτή.
1: Υπάρχει αμοιβαιότητα.
0: Και στην πραγματικότητα πολύ φτηνά. Ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα στην Αθήνα?
1: Η Αθήνα.
0: Όσο και αν αλλάζει.
1: Να ήταν λίγο πιο καθαρή, δηλαδή πολύ πιο καθαρή, γιατί έχει φτάσει στο αποκορύφωμα της μη καθαριότητας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αχ, κι εγώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβολος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: παίρνει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολα.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.

0: 35χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Ρωσική αεροπορική επιδρομή με ντρόουν στο Κίεβο, στόχος η Βόρεια Γέφυρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Κίεβο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και στα αθλητικά, δύο αναμετρήσεις σήμερα για την πρεμιέρα της Basket League και οι δύο ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιαννίνων και στις 5.30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Ηρακλή. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στην Τούμπα. Η θέληση πάνω από την κόπωση, το μήνυμα των διεθνών μας πριν από την αναμέτρηση. Και ο καιρός φθινοπορεινός, έθριος σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις, βοριάδες έως και 6 τοπικά οκτώμποφόρ, 22 βαθμοί θερμοκρασία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πάντως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, με εξασθένιση από το απόγευμα. Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι μερικές από τις ειδήσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε σήμερα. Πάμε στην Κρήτη ευθύς αμέσως. Τέσσερις ημέρες τώρα οι άνθρωποι κοιτούν τον ουρανό και περιμένουν με αγωνία τι θα φέρει η επόμενη ώρα. Η βροχή επιμένει, το έδαφος έχει πλέον κορεστεί, δρόμοι υποχωρούν, βράχοι αποκολώνται, χωράφια και περιουσίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και ακόμα και σήμερα που το φαινόμενο δείχνει σταδιακά να υποχωρεί, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Χάρη Λοντάκη, έχει όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι, είσαι στα φέρμα.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ναι, είμαστε στα φέρμα. Στα φέρμα όπου το επαρχιακό οδικό δίκτυο, ό,τι δεν έπαθε χθες, το έπαθε σήμερα. Έχει κοπεί στα δύο ο κεντρικός οδικός άξονας που συνδέει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από μηχανήματα έργου δύο τόν, περιφέρειας Δήμου, να αποκαταστήσουν τη βατότητα, να ανοίξουν έστω το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Και αυτό με μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλο το Δήμο Ιεράπετρας, κυρίως στο ορεινό του δίκτυο, και αυτοκίνητα στη θάλασσα, υποδομές κατεστραμμένες, δίκτυα άρδευσης κατεστραμμένα. Ανάλογη εικόνα είναι και στον ορεινό Μυλοπόταμο, ναι, και στο Αμάρι και σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω τις τεράστιες καταστροφές, ένα νεκρό, μην το ξεχνάμε. Αύριο κατεβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος Ανδριανός και ο κύριος Δήμας. Αρχικά στις 10 το πρωί θα γίνει μια σύσκεψη στην περιφέρεια να ακούσουν τους δημάρχους και στη συνέχεια θα μεταβούν σε Μυλοπόταμο, Ιερά Πέτρα, αλλά και στο οροπέδιο Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου το νερό σε ορισμένα σημεία φτάνει και το ένα μέτρο μέσα στον κάμπο, μέσα στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου, καταστρέφοντας την καλλιέργεια πατάτας. Είναι μόνο καλλιέργεια σχεδόν για το οροπέδιο Λασιθίου, είναι το βασικό εισόδημα των κατοίκων εκεί, οι οποίοι και χθες το βράδυ και σήμερα σε γενική του συνέλευση ζητούν να βρεθεί τρόπος να αποζημιωθούν και μάλιστα.

0: άμεσα. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η οποία βέβαια θα αποκαλυφθεί στο σύνολό της τις επόμενες ημέρες, όταν θα καταφέρουν τα συνεργεία των Δήμων να ανέβουν προς τα ορεινά και να δουν την κατάσταση του οδικού δικτύου, κυρίως του αγροτικού οδικού δικτύου, σε μια δύσκολη περίοδο για την Κρήτη. Και λέω δύσκολη περίοδο για την Κρήτη, γιατί αυτές οι ζημιές έρχονται λίγο πριν την ελαιοκομική περίοδο και καταλαβαίνεις ότι το να μην μπορεί ο άλλος να προσεγγίσει την περιουσία του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι αυτό που λένε τώρα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες ενέργειες, άμεσες χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση των υποδομών σε πρώτη φάση και στη συνέχεια για να αποκατασταθεί η βατότητα των βασικών οδών και στη συνέχεια ό,τι έργα χρειάζονται, κυρίως αντιπλημμυρικής προστασίας, για να μην έχουμε ξανά τα ίδια.
1: Είναι τεράστιο. Είναι τεράστια η ζημιά. Έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Μας τις περιέγραψες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πρώτοι το βιώνουν οι άνθρωποι, οι πολίτες. Να τους ακούσουμε.
2: Δέντρα, αυτοκίνητα, πολλά στη θάλασσα, ομπρέλες.
3: Εγώ είμαι εδώ γύρω στα 40 χρόνια. Τέτοια ένταση της βροχής. Από τη μια είναι βλογία το νερό, αλλά από την άλλη.
4: Έχουμε τρελαθεί, δεν πάει άλλο.
5: 50-60 πόντους στο νερό, λάσπη, οικιακές συσκευές πάνε. Τα λάδια δίπλα, η ρακή, το κρασί, εμβίβαντονε.
6: Τα χρόνια που έχω ζήσει μέχρι στιγμής, τέτοια θεομηνία για πρωτοβρόχια δεν τα έχω ξαναδεί.
1: Το πόσο ωριακές ήταν κάποιες στιγμές αυτές τις ημέρες το περιγράφει ίσως καλύτερα ένας οδηγός στην Ιερά Πέτρα. Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και έπεσε μπροστά στο αυτοκίνητό του.
7: Με έσωσαν οι φωνές που έβαλαν οι άνθρωποι όταν είδαν το βράχο να ξεκολλάει από ψηλά. Πάτα το φρένο, για κάτω από το δευτερολέπτο, σταμάτησε το αυτοκίνητο μπροστά στο βράχο όταν έπεσε. Τον είδα κανονικά μπροστά μου.
1: Και αυτή είναι μόνο μία εικόνα του προβλήματος, γιατί μετά από τόσες ώρες συνεχούς βροχής το έδαφος είναι πλέον εξαιρετικά ασταθές και οι κατολιστήσεις είναι πολλές. Ο Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης περιγράφει στον Sky μια περιοχή που προσπαθεί σήμερα να ξανανοίξει τους δρόμους της με ζημιές όμως σε σπίτια, χωράφια αλλά και βασικές υποδομές.
8: Έχουμε πολύ έντονες καθολιστήσεις σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, λόγω του ότι τα εδάφη είναι σταθρά, δεν κρατάει καθόλου νερό. Σήμερα ανοίγουμε όλους τους δρόμους οι οποίοι είναι κλειστοί. Είναι πάρα πολλά τα χωράφια τα οποία έχουν πληγεί, πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, υπόγεια. Είχαμε πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Υποχωρούν οι στήλοι. Είναι τόσο σαφρό το έδαφο που φεύγουν.
1: Και όσο αρχίζει να υποχωρεί το νερό, αποκαλύπτεται πλέον και το μέγεθος της ζημιάς. Ήδη μια πρώτη εικόνα μας έδωσε ο Χάρης Λεοντάκης στο οροπέδιο Λασιθίου. Αριθμοί που δίνουν δήμος και παραγωγή είναι ενδεικτικοί της καταστροφής. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει και εκατομμύρια κιλά πατάτας βρίσκονται κάτω από το νερό. Ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου, θα μας μιλήσει και αμέσως μετά θα ακούσετε και τον αργρότη, τον κύριο Γιάννη Σμυρνάκη.
9: Αυτό που έχει συμβεί στο οροπέδιο Λασιθίου να πλημμυρίσει όλο το κάμπος, όλο το πόμπος, δεν έχει να συμβεί ποτέ εδώ χρονικά. Ζημιές έχουμε. Στις υποδομές, τα δίχτυα ύδρευσης, στον αγροτικό κόσμο, η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι και έχουν πάει ζημιά που δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
10: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντου νερό. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε καν τα χωράφια. Όλος ο κάμπος είναι πλημμυρισμένος. Δεν σώζεται τίποτα. Έχουμε περάσει τα 500 χιλιοστά νερό μέσα στον κάμπο. Στα βουνά πάνω ξεπερνάνε τα χιλιοστά, τα 800 χιλιοστά βροχόπτωσης. Είναι πλημμυρισμένα τα πάντα. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 στρέμματα πατάτες. 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Όλος ο κάμπος είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λασία αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμύρια.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και οι άνθρωποι που χρειάστηκαν να απομακρυνθούν από σημεία που κινδύνευαν. Η πυροσβεστική έχει πραγματοποιήσει δεκάδες επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ενώ η εικόνα τώρα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του σώματος, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, δείχνει σταδιακή αποκλιμάκωση.
11: Από χθες το πρωί έως και σήμερα το πρωί, το Ρέθυμνο δεχτήκαμε 10 κλήσεις χθες και κάναμε 2 διασώσεις ατόμων, 1 διάσωση ζώου. Στον Άγιο Νικόλαο είχαμε 3 αντλήσεις, 3 διασώσεις ατόμων. Η Ιερά Πέτρα 27 διασώσεις ατόμων. Αυτή τη στιγμή τώρα στο Ρέθυμνο που υπήρχε το πρόβλημα που περνούσε το ποτάμι μέσα από τα χωριά, η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση. Οι δυνάμεις παραμένουν όμως εκεί, είναι ισχυρές.
1: Σκάι 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. 52 χρόνια συμπληρώνει η Νέα Δημοκρατία και τα φετινά γενέθλια βρίσκουν το κυβερνών κόμμα Γιώργο Παπακοσταντίνου με το βλέμμα ήδη στραμμένο σε εκλογές. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, άνοιξη, ξέρουμε όλοι, ή τουλάχιστον υποψιαζόμαστε βάσει των δηλώσεων των επισήμων και των διαβεβαίωσεων του Πρωθυπουργού, αλλά οι εσωκομματικές αποστάσεις παραμένουν. Είχαμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επαιτειακή, θέλω να τη συζητήσουμε μαζί, και είχαμε και τη δεύτερη παρέμβαση μέσα σε ένα 24ωρο του Αντώνη Σαμαρά, γιατί θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι κλίμα πάει να δημιουργηθεί? Δεν ξέρω να σου πω καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Και στους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις, η οικογενειακή φωτογραφία όπως την είδαμε τέλος πάντων σε αυτό το επαιτειακό βίντεο χωράει και τον Αντώνη Σαμαρά. Όμως ορθώς επισημαίνεις ότι σε αυτά τα 52 γενέθλια ο Αντώνης Σαμαράς, ακόμα και αν ημέρα τους, έχει κάνει ακόμη ένα χτύπημα, το δε

0: Απαντάει σε συνεργάτες του όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν ξέρω σε ό,τι αφορά στον χρόνο ανακοίνωσης αυτού του κόμματος.
1: Μάλιστα.
0: Και το πότε κυρίως, δηλαδή. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο, πού. Είναι όλα τα logistics έτοιμα, βέβαια. Όλη η οργάνωση έχει κλείσει ψηφοδέλτια.
1: Ονόματα ακούγονται, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ονόματα ακούγονται προφανέστατα. Τα γραφεία είναι έτοιμα, τον περιμένουν. Εκεί υπάρχει μία θέση που λέει ότι δεν μπορεί να μην έχει ανακοινώσει κόμμα και να ανοίξουν τα γραφεία, να γίνουν τα, ας πούμε, θύρα ανοίξη. Είναι και μια φράση που αγαπάει ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα είναι έτοιμα. Και από αυτήν την άνετη, τη ζώνη άνεσης, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθεί και χτυπάει. Ναι. Σήμερα χτύπησε για τα γαλάζια φάλτσα, με μια αιχμή και για τα Τέμπη. Τα γαλάζια φάλτσα, όπως ήταν αυτό για παράδειγμα του Υφυπουργού Εξωτερικών του κυρίου Θεοχάρη, αλλά και του κυρίου Κουλκουδίνα. Και σε κάθε περίπτωση χτίζεται ένα κλίμα συνεχόμενων χτυπημάτων από πλευράς του μεσήνιου πολιτικού που δείχνει, αν θέλεις, και ένα μοτίβο.
1: Mm-hmm. Να ακούσουμε μαζί και οι ακροατές μας τη νέα παρέμβαση στον Τόνι Σαμαρά μέσω του TikTok.
2: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
3: Έλα, για πού το βάλες.
2: Πάω να κλείσω το κόμμα.
3: Ποιο κόμμα?
2: Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Αυτή είναι η σημερινή λοιπόν παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Είχε προηγηθεί χθες η κόντρα με αφορμή την ανάρτηση πάλι τον Τόνι Σαμαρά για τα ελληνικά κοιμήλια που βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ήρθε απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα.
0: Ναι, και ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε καταρχάς στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία προημερών χαιρέτιζε αυτή τη συμφωνία και αναδείκνυε τη σημασία της. Και από την άλλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεται με νόημα ότι δεν έχει κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση, αλλά επιστρέφουν κοιμήλια στην Ελλάδα που είναι σημαντικά για κάποιες από τις Μητροπόλεις τις οποίες επιστρέφουν. Μια διαπραγμάτευση που συνεχίζεται και για τις υπόλοιπες Μητροπόλεις που διεκδικούν την επιστροφή πολύ σημαντικών θρησκευτικών θησαυρών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε, τι είναι καλύτερο, να μην επιστρέψουμε τίποτα πίσω στην Ελλάδα που της ανήκει ή να έχουμε έστω σιγά σιγά αυτόν τον επαναπατρισμό?
1: Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μαρινάκη. Η χθεσινή ένσταση και παρέμβαση του κύριου Σαμαρά έχει να κάνει με το ότι έπρεπε να γυρίσουν όλα και όχι μερικά πανηγυρισμοί.
0: Σαφέστατα, και ότι τους δίνουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, όπως είναι τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη εδώ στην τηλεόραση του Sky.
4: Τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια. Η καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε κατηγορία για αυτήν την ιστορική ημέρα είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Εμείς παίρνουμε πίσω όλα τα κοιμήλια που φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο της Σόφια.

0: Πέρα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, μαζί μας παραμένει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και αυτή την εσωκομματική συζήτηση. Η σημερινή ανάρτηση του Κυριακού Μητσοτάκη έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα για την οικονομία και κυρίως για την ενεργειακή κρίση. Γίνονται προσπάθειες το τελευταίο διάστημα. Έχουμε επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, την Πρόεδρο της Κομισιόν. Γίνονται προσπάθειες αυτό να γίνει με όποια στήριξη και εδώ στη χώρα μας βάση ευρωπαϊκή, να είναι στήριξη ευρωπαϊκή. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μιλάει για μια δύσκολη συγκυρία, προαναγγέλει συνέχιση της στήριξης των οικοκυριών, αλλά ταυτόχρονα στρέφεται, όπως σας είπαμε, προς τις Βρυξέλλες και ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Τι ακριβώς λοιπόν, Γιώργο, ζητάει η Αθήνα από την Ευρώπη και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η στήριξη στο εσωτερικό?
1: Έχει αναποδογυριστεί, Χριστίνα, και η κλεψίδρα για αυτό το ευρωπαϊκό ραντεβού. Στις 15 Οκτωβρίου είναι η Σύνοδος Κορυφής. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει με πολύ συγκεκριμένη θέση και ήδη συγκροτεί, αν θέλεις, και ένα μέτωπο, με δεδομένο ότι πριν τη Σύνοδο θα μαζευτούν οι χώρες του Νότου στο Split για τη Σύνοδο το ΜΕΝΤΕ 9, όπου βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η ενεργειακή κρίση. Και τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης?

0: Μητσοτάκης για ακόμη μια φορά, ότι η ευελιξία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν, να συμπληρωθούν τα πυρομαχικά που έχει το κάθε κράτος μέλος προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτήν την ενεργειακή κρίση. Και τι ευελιξία ζητάμε? Τα υπερβάλλοντα έσοδα, τα παραπάνω έσοδα από τους στόχους που έρχονται από τον ΦΠΑ να μπορέσουν να διατεθούν προκειμένου να ελαφρυνθεί αυτή η δαπάνη για τα καύσιμα, αλλά υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας που λέει ότι υπάρχει ένα ταβάνι δαπανών. Mm-hmm. Εκεί ζητάμε ευελιξία. Το αίτημα έχει υποβληθεί δια της επιστολής. Μια επιστολή που σήκωσε και αρκετή σκόνη πολιτική, αν θέλεις, με δεδομένες τις αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάνω σε αυτό το πεδίο κιόλας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, προφανέστατα και για τα υπόλοιπα μέτρα, όπως είναι οι 120 δόσεις, εξακοντίζει βέλη, κυρίως για την καθυστερημένη λήψη τους, υπενθυμίζοντας, όπως λένε από την Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όταν προμηνώ, έλεγαν στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τις 120 δόσεις, τους χαρακτηρίζαν λαϊκιστές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στο τηλεοπτικό Brand Affair, με αφορμή όλη αυτή την κόντρα που υπάρχει για την οικονομία, και μας έδωσε το πλαίσιο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ο κύριος Μαρινάκης, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την ΦΕΗ Μαυραγάνη.
2: Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας.
1: Εθνική.
2: Υπάρχουν οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι, ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο, θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο, θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.

0: Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στην τηλεόραση του Open.
1: Προτείνουμε μέτρα. Πάντα, από το COVID και μετά. Μας λέτε είστε λαϊκιστές. Αυτά δεν γίνονται. Και τι κάνετε? Κάτω από την πίεση των γεγονότων, έρχεστε πάντα καθυστερημένα και κακοφορμισμένα. Υιοθετείτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που όταν την έλεγε το ΠΑΣΟΚ ήταν λαϊκισμός, όταν τη λέτε εσείς είναι καλή. Και το κάνετε, ξαναλέω, πολύ αργά.
0: Είμαστε σε αντιδράσεις, κύριε Σικής, αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει για την οικονομία και επίσης εδώ στην τηλεόραση του Sky, στη Φέη Μαυραγάνη, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
2: Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
3: Αλλά αυτός είναι ένας μπαμπούλας.
2: Είναι ένας μπαμπούλας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων.
0: Και την ίδια ώρα η πίεση περνάει και στον δρόμο, κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη μέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη. Συμβολικοί αποκλεισμοί, δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα οι άνθρωποι. Μάλιστα, για περίπου 10 λεπτά η διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης τη Λεωφόρο Νίκης. Είναι κανονική η κυκλοφορία πια όσοι μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Έχει όλο το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει με τους αλλοί. Να μας επαναλάβει τα. Γεια σου, Δημήτρη Μουτάτα. Τι ζητούν οι άνθρωποι, γιατί κυρίως είναι το θέμα των καυσίμων, που για αυτούς είναι σημαντικό. Εργαλείο είναι το κόστος αν αυξηθεί μετακίνησης. Καταλαβαίνουμε αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
4: Έτσι, καλό μεσημέρι, Χριστίνα, από Θεσσαλονίκη. Ακριβώς αυτό μας έλεγαν οι αλλοίοι και σήμερα, ότι ουσιαστικά τα καύσιμα αποτελούν το 80% της δουλειάς τους. Όταν πριν από λίγους μήνες μπορούσαν να μετακινηθούν ημερησίως για την εργασία τους με 600 ευρώ, πλέον χρειάζονται 1.400 ή 1.500 ανάλογα με το μέγεθος και του κάθε σκάφους, καθώς όπως μας έλεγαν μπορεί να είναι από 5 μέχρι 35 μέτρα και μπορεί να αγγίζει και ένα ποσό στα 2.000 ευρώ ημερησίως. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα υπερδιπλάσιο ποσοστό και αριθμός, ο οποίος είναι ασύμφορος εντελώς για τη δουλειά τους. Μας έλεγαν πολλοί από αυτούς έχουμε χρεοκοπήσει, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα ούτε στους υπόλοιπους πολίτες. Σήμερα, όπως είπες, έκαναν μια συμβολική κινητοποίηση, απέκλεισαν για 10 λεπτά περίπου τη Λεωφόρο Νίκης. Εχθές είχαν προβεί στον αποκλεισμό του λιμενιού για περίπου μισή ώρα. Όλα αυτά γίνονται σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές χθες. Σήμερα με τις αστυνομικές αρχές προσπαθούν να μην δημιουργούν κανένα πρόβλημα και το επαναλαμβάνουν συνεχώς μέσα από τις δηλώσεις τους. Το μόνο που θέλουν είναι να κάνει κάποια κίνηση η πολιτεία. Ο Πρωθυπουργός, που όπως είπαν χθες, βρισκόταν πολύ κοντά σε αυτούς, όμως δεν τους επισκέφθηκε για να ακούσει από κοντά τα προβλήματά τους. Η συνάντηση με τον Μαργαρίτη Σχοινά είναι και αυτή επιτακτική ανάγκη με τον αρμόδιο υπουργό και να βρεθεί μία λύση έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους. Τονίζουν συνεχώς πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ελληνικού φρέσκου ψαριού στην αγορά. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό αν συνεχιστούν αυτές τις κινητοποιήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Χατζικόρτσου, κύριες και κύριοι. Και όλα αυτά έχοντας μπροστά μας δύο ημερομηνίες, 15 και 16 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, ενώπιση του Eurogroup δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός, επιστολή του, να θυμίσουμε, προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, έχει ζητήσει να απελευθερωθεί σε ένα βαθμό ο κρατικός προϋπολογισμός από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να χρηματοδοτηθούν μέτρα ανακούφισης, νέα μέτρα ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πραγματικά, και το ζούμε και το βιώνουμε, ένα ενεργειακό ράλι. Και δεν είναι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αντίστοιχες επιστολές, αντίστοιχη επιστολή έχει αποσταλεί και από την Τζόρτζια Μελόνι προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και έτσι ανοίγει η συζήτηση στην Ευρώπη για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Πάντα απέναντι σε αυτό το ενεργειακό, τρέχον ενεργειακό σοκ, όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Θα δούμε τι περιθώρια υπάρχουν από το υπάρχουν σύμφωνο σταθερότητας.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό.
13: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
8: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Νόβα 9:31.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9:31.
16: Sky 100,3.
0: Και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ΚΕΦ, κλείσαμε το ημίωρο με τα ενεργειακά, με αφορμή και την ανάρτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και τις προσπάθειες που ζητά να γίνουν και η Αθήνα και η Ιταλία, ώστε να έχουμε την ευρωπαϊκή στήριξη για την ενεργειακή κρίση. Μια ενεργειακή κρίση που έχει ξεκινήσει από δύο πολέμους που είναι σε πλήρη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Πάμε λοιπόν τώρα να τα δούμε τα δύο αυτά αναλυτικά. Γιατί έχουμε αρκετά μπροστά μας και ειδικά στο Ουκρανικό. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι στο στούντιο ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Η σύγκρουση μπαίνει σε ένα πολύ επικίνδυνο κύκλο χτυπημάτων και αντιπίνων και θα μπορούσα, ξέρετε, και εσύ και εγώ από την αρχή του πολέμου που είμαστε και το καλύπτουμε, θυμάμαι τον εαυτό μου να γράφει συνεχώς αυτή την έκφραση: νέα σύγκρουση, πιο επικίνδυνος κύκλος σε νέα επίπεδο. Όμως έχουμε πλήγματα. Ναι. Έχουμε πλήγματα της Ρωσίας προς το Κίεβο, έχουμε απαντήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας με απειλές για κλιμάκωση κιόλας.
17: Άλλη μια φράση, αν μου επιτρέπεις, δημοσιογραφικού κλισέ για μας, το δημοσιογραφική κλιμάκωση, ναι, ναι. Αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία και σε αυτό το μέτωπο. Να ξεκινήσουμε λίγο από την εικόνα στο πεδίο, αν θέλεις. Είχαμε νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Χτυπούν το Κίεβο οι δυνάμεις της Μόσχας εδώ και αρκετές εβδομάδες και δεν έχουμε μόνο εκείνα τα χτυπήματα που βλέπαμε τα νυχτερινά και μέσα στη μέρα. Δύο πράγματα αποτυπώνει σίγουρα. Το πρώτο, ότι η αεράμινα του Κιέβου την διαπερνούν πλέον πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Ήδη ο Βολοντίμις Ζελένσκι σε πολλούς τόνους ζητά από τους δυτικούς τους συμμάχους ενίσχυση στην αντιπυραυλική άμυνα του Κιέβου και δεύτερον μια εμφανής κίνηση της Μόσχας για να δείξει πως θα συνεχίσει αυτή την πίεση όχι μόνο με νυχτερινά χτυπήματα αλλά και με ερήσια χτυπήματα που μπορούμε να καταλάβουμε ότι επηρεάζουν και ολόκληρη την ζωή στην Ουκρανική πρωτεύουσα και αυτό και είναι ένα κομμάτι και της ψυχολογικής πίεσης προς τον Ουκρανικό πληθυσμό.
0: Και αν μου επιτρέπεις, αυτό το αίτημα Ζελένσκι να ενισχυθεί η αεράμινα με όποιον τρόπο από τους Ευρωπαίους συμμάχους του είναι ένα κόκκινο πανί για τη Ρωσία. Θυμηθόμαστε το Λαυρόφ τι είπε. Η δική του η μετάφραση σε όλο αυτό που συμβαίνει, ότι αν, γι' αυτό και έχουμε και τα ντρόουνς και έχουμε αυτό τον υβριδικό πόλεμο, που δεν τον λέει υβριδικό πόλεμο ο Λαυρόφ, εάν μία χώρα βοηθήσει, συνδράμει στην Ουκρανία, είναι εστία, είναι αντίπαλος, είναι εχθρός της Ρωσίας. Το λέω πάρα πολύ απλά, απλοϊκά μάλλον, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
17: Και ενισχύουν αυτό το αφήγημα της Μόσχας που μόλις περιέγραψες και νεότερες δηλώσεις. Πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις από τον Μετβέντεφ, από τον Δημήτρη Μετβέντεφ, έτσι, στενός σύμβουλος Ρώσου Προέδρου και ο άνθρωπος που συνήθως είναι αυτός που η Μόσχα δίνει τη σκυτάλη για να αποτυπώσει αυτή την σκληρή ρητορική. Πριν από λίγο λοιπόν είπε ότι στόχος της Ρωσίας είναι μια νίκη απέναντι στις δυνάμεις που όπως ανέφερε αντιτάσσονται στη χώρα του και συγκεκριμένα είπε στον δυτικό κόσμο, στο ΝΑΤΟ, τους οποίους κατηγορεί ότι χρησιμοποιούν την Ουκρανία ως πολιορκητικό κρύο για να πλήξουν τη Μόσχα. Ακριβώς αυτό που ανέφερες, αποτυπώνει η Μόσχα σε όλα τα μήκη κύματος. Στα σημερινά χτυπήματα, και αξίζει να το αναφέρουμε, χτύπησαν πάλι γέφυρες στο Κίεβο οι Ρώσοι. Προσπαθούν ουσιαστικά να αποκόψουν την πρωτεύουσα από τις γύρω περιφέρειες, να την απομονώσουν. Μετά την νότια γέφυρα που είδαμε χθες τα χτυπήματα, σήμερα ρωσικά ντρόν έπληξαν και τη βόρεια γέφυρα πάνω από το Δνίπηρο. Δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές της πόλης. Στο Χάρκοβο, πολύ σφόδροι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιδιώκει έτσι να αυξήσει την πίεση στους αμάχους, χρησιμοποιώντας τους αμάχους σε αυτόν τον πόλεμο, χτυπώντας δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία και άλλες υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του, το ίδιο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι θα εντείνει τις επιθέσεις σε πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό και στο φόντο που αναφερθήκατε πριν και στα ενεργειακά, είναι ένας από τους κρίκους όλης αυτής της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία που πλήττεται τα δηληστήριά της πλέον εισάγει και εκείνη καύσιμο μέσα στη χώρα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να αντλήσει πετρέλαιο, δεν είναι δηλισμένο πετρέλαιο, άρα για τις καθημερινές της ανάγκες αναγκάστηκε εκείνη και εισάγει, προσθέτοντας και σε αυτή την αλυσίδα έτσι, μεγαλύτερη πίεση και σε ολόκληρη την οικονομία. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Σε αυτό το σκηνικό έχουμε στο Κίεβο τον Γερμανό καγκελάριο. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη, για ποιο λόγο πραγματοποιείται?
17: Ναι, η χρονική συγκυρία νομίζω αποτυπώνει το γεγονός ότι την στιγμή που δέχεται τόσο μεγάλη πίεση το Κίεβο, εμφανίζονται πολύ στενοί και ισχυροί δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου με επίσκεψη στην ίδια την πρωτεύουσα για να αποτυπώσουν, αν μη τι άλλο και συμβολικά, ότι βρίσκεται η Δύση κοντά στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει η Ουκρανία μπορεί να συνεχίζει να βασίζεται στην γερμανική στήριξη και συνέδεσε ευθέως μάλιστα την έκβαση του πολέμου ο Γερμανός καγκελάριος και με την ασφάλεια της Γερμανίας και της Ευρώπης.
0: Καθόλου τυχαίο, έχουμε δει τι γίνεται σε αεροδρόμια πέριξ και της Γερμανίας, μιλάμε για τη Λιθουανία και όχι μόνο.
17: Και είναι και μια απάντηση στην ρητορική αυτή της Μόσχας που παρουσιάζει όλο και πιο έτσι, ανοιχτά τον πόλεμο, όχι ως μια σύγκρουση με το Κίεβο, αλλά και ως μια σύγκρουση με τη Δύση και την Ευρώπη.
0: Θέλω να πάμε και στη Μέση Ανατολή, στο άλλο μέτωπο, γιατί και αυτό, τα στενά του Ορμούζ για παράδειγμα, είναι ένας από τους παράγοντες που οι υπόλοιπες χώρες που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο αυτό αντιμετωπίζουν αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση. Έχει γονατίσει πολλά νοικοκυριά και θα είμαι πολύ ειλικρινής, έχω χαθεί τι γίνεται στα στενά τις τελευταίες ημέρες.
17: Ναι, και νομίζω και από εκεί οι ειδήσεις, οι πληροφορίες και οι εικόνες που μας έρχονται μόνο αισιόδοξες δεν είναι για μια αποκλιμάκωση στο συγκεκριμένο μέτωπο. Πριν λίγη ώρα η Τεχεράνη απάντησε στην τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για αποκλιμάκωση. Ξεκαθαρίζει όμως η Τεχεράνη ότι παραμένει τεράστια η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ιράν λέει ότι η αμερικανική πρόταση μοιάζει με όλες τις προηγούμενες που έχει καταθέσει και έχει απορρίψει το Ιράν. ότι βάζει στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται να θέσει το τραπέζι σε αυτή τη φάση και ότι αυτό που θέλει το Ιράν είναι μόνο η συζήτηση για το πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ικανοποιήσουν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη για την πλήρη επαναλειτουργία τους.
0: Ναι.
17: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε νέα στρατιωτική ρητορική. Από τη μία, φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα, και καθόλου τυχαία νομίζω, στο ίδιο πλαίσιο με την απάντησή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, πως προχωρούν στην επιμήκυνση του βεληνικού των δικών τους πυράβλων, ότι θέλουν πλέον και έχουν προχωρήσει αυτόν τον καιρό, έτσι, εν μέσω πολέμου, να μπορούν να χτυπούν στόχους πάνω από τα 1000 χιλιόμετρα, καθώς θεωρούν ότι οι Αμερικανοί μπορούν να πλήξουν το Ιράν από βάση στον κόλπο που βρίσκονται περίπου σε απόσταση 1500 έτσι, χιλιόμετρων. Και απ' την άλλη έχουμε και έναν Ντόναλντ Τραμπ που χθες σε δηλώσεις του άφησε πάλι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ανέφερε ότι η υπόθεση με το Ιράν θα κλείσει είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο, την ώρα, Χριστίνα, που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πως ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κληθεί να πάρει μια απόφαση, αν δεν την έχει πάρει ήδη, για να ξαναρχίσουν τα χτυπήματα, και αυτή τη φορά πολύ πιο σφοδρά από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, μετά τις εκλογές του Νοέμβριου.
0: Που έχει τάξει τα 5.000, τα έχουμε τα ξαναπεί σε κάθε ενήλικα των ΗΠΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ Τριανταφυλλίδης, κυρίες και κύριοι, για τις δύο βασικές. Είναι πολλές οι διεθνείς εξελίξεις ούτως ή άλλως, αλλά είναι αυτά που αγγίζουν, αν θέλετε, και τη δική μας την καθημερινότητα σε επίπεδο οικονομίας, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις. Είναι Sky 100,3, είναι 3:20. Πάμε στις αστυνομικές μας ειδήσεις. Δυστυχώς, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και των απειλών δεν σταματά. Μετά από το απίστευτο περιστατικό δύο ανθρώπων να νοσηλεύονται στο Λαύριο, έχουμε άλλη καταγγελία. Είναι η Κάτια Νιάκαρη μαζί μας για να δούμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις. Κάτια.
18: Αυτή τη φορά, Χριστίνα, έχουμε ένα περιστατικό που σχετίζεται με καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή από μια 23χρονη, στην ίδια περιοχή, στο Λαύριο, από μια 23χρονη έγκυος σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα λοιπόν με τη μήνυση που κατέθεσε και ως έλειτες του αστυνομικού στη νεαρή γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στις 2 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί του. Την κάλεσε στο τηλέφωνο, φέρεται εκείνη την απειλήσει. Η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή της πλατείας Πολυτεχνείου στο Λαύριο. Όπως αναφέρει λοιπόν, δεν κατάλαβε ακριβώς τι της έλεγε, όμως αξιολόγησε το περιστατικό ότι σχετίζεται με τη νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής απειλής. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, λίγες ημέρες πριν, στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ξαναλέω, είχε παραβιάσει με δικαστική απόφαση ο πρώην σύντροφός της και πάλι στην περιοχή του Λαυρίου, προφανώς να εξακριβωθεί και ακριβώς ποια ήταν η παραβίαση, μετά από περιοριστικό όρο καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως του είχε επιβληθεί και πάλι στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.
0: Εδώ με αυτά τα δύο περιστατικά πάντως ανοίγουν ξανά τη μεγάλη συζήτηση για τα μέτρα, για την πρόληψη, για το τι εργαλεία έχουν αυτή τη στιγμή οι γυναίκες στη διάθεσή τους, και αναφέρομαι στις γυναίκες γιατί κυρίως αυτές είναι τα θύματα. Με το βραχιολάκι ιστορία επίσης θεωρώ ότι δεν έχει προχωρήσει, και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας τι εννοούμε βραχιολάκι, είναι όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά και καταγγελίες και το θύμα και ο θήτης να έχουν ένα ειδικό βραχιολάκι, εφαρμογή να έχει το θύμα, ώστε να ξέρουν και οι αρχές αν πλησιάζει ή όχι, γιατί αυτά τα 100 μέτρα, ας πούμε, απόσταση βάση των ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, έτσι δεν είναι, Κάτια?
18: Ναι, σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, να κάνω ένα σχόλιο εδώ, αν μου επιτρέπεις. Είπαμε χθες για κάποια στατιστικά στοιχεία. Ήταν πάνω από 2.000 φορές από το 2023 που θύματα ενδοοικογενειακής πάτησαν το κουμπί του panic button.
0: Ναι.
18: Θέλω απλά εδώ να σκεφτούμε ότι σε πόσες περιπτώσεις από αυτές που πατήθηκε το κουμπί, αν δεν είχε πατηθεί, πόσα ενδεχομένως θύματα ακόμα να είχαμε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Εμένα μου φαντάζει απίστευτα περίεργη και δείχνει πλέον πού και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Στη Νέα Ιωνία. Πάμε στην οδηγό ταξί. Τι αντιμετώπισε η γυναίκα?
18: Ένα απίστευτο περιστατικό. Νομίζω πια τα έχουμε ακούσει όλα. 1:10 τα ξημερώματα στην 9 Ιωνία, όπως είπες. Μία 54χρονο οδηγός και έναν πελάτη μέσα στο όχημα. Έναν 35χρονο επιβάτη. Υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με την πληρωμή, όπως μαθαίνουμε, και τότε τι κάνει ο 35χρονος. Τη δαγκώνει στο δεξί αυτή με αποτέλεσμα να τη το κόψει. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ο ίδιος συνέλευσε από αστυνομικού τη ομάδα βία σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Mm-hmm. Και η 54χρονη διακομίσει με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυπής. Mm.
0: Είναι από τις περιπτώσεις, από τις ειδήσεις που τις αφήνεις ασχολίαστες, τουλάχιστον εγώ τα αφήνω ασχολίαστο, γιατί με ξεπερνά, δεν μπορώ να δώσω καμία ερμηνεία. Πάμε στην εγκληματική ομάδα που συνελήφθη, εξαρθρώθηκε από τις αρχές και μιλάμε για τις κλοπές οχημάτων και μάλλον φαίνεται ότι είναι πολύ μελής αυτή η σπήρα, Κάτια.
18: Ναι, είναι μια μεγάλη επιχείρηση της ασφάλειας που οδήγησε σε 8 συλλήψεις. Έκλεβαν οχήματα τα μέλη της οργάνωσης και μάλιστα να σου πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν και τη λεγόμενη μέθοδο πατίνι. Ποια είναι αυτή? Έκλεβαν μηχανές, για παράδειγμα. Είχαν άλλα επιχειρησιακά δίκυκλα που χρησιμοποιούσαν. Η δράση του, και έτσι τα μετέφεραν σε κάποιο σημείο που τα πάρκαραν προσωρινά και από εκεί μετά. Άλλα μέλη της οργάνωσης πήγαιναν, τα έπαιρναν και στη συνέχεια και μέσω ενός καταστήματος που είχε ένας από τους συλληφθέντες, τα διοχέτευαν στην αγορά. Συνεχίζεται η έρευνα για να συγκριβωθεί ακριβώς το εύρος της δράσης του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι, για τις αστυνομικές ειδήσεις. Και θα συνεχίσουμε με αστυνομικές ειδήσεις. Είναι μαζί μας η Έλενα Παρασκευοπούλου για να δούμε στην αστυνομία. Θα πάμε στο Αίγιο, που εκεί έχουμε περιστατικό με δύο ανηλίκους. Μιλάμε για τη βία μεταξύ ανηλίκων που φαίνεται ότι δεν έχει τέλος και θα μας πει ακριβώς τι έχει συμβεί η Ελένη. Καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα περιστατικό ακόμη που εμπλέκονται ανήλικοι και προκαλεί έντονο προβληματισμό, όπως ανέφερε, στην περιοχή του Αιγείου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί, δύο άτομα, δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα, προσέγγισαν δύο ανηλίκους, οι οποίοι κινούνταν πεζοί στην περιοχή του Αιγείου. Αρχικά, ο ανήλικος φαίνεται να έχει εξυβρίσει το ένα από τα θύματα και στη συνέχεια βγαίνει από το όχημά του και του επιτίθεται. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, κρατούσε στα χέρια του και ένα μαχαίρι με το οποίο προσπάθησε να τον τραυματίσει. Ωστόσο, δεν έχουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία, τραύμα από μαχαίρι, αλλά του επιτέθηκε. Ακολούθως, οι κατηγορούμενοι, τα δύο άτομα δηλαδή, προσεγγίζουν ξανά τους δύο ανηλικούς. Ο οδηγός του οχήματος, γιατί επέβαιναν σε γιοταχή, επιχειρεί επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό, όπως ανέφεραν τα παιδιά, να τα χτυπήσει με το αυτοκίνητο, να τα παρασύρει με το γιοταχή. Ενώ ο ανήλικος συνεπιβάτης κατεβαίνει από το όχημα και επιτίθεται σε έναν από τους δύο ανηλίκους. Μιλάμε λοιπόν για μια υπόθεση με έναν ενήλικα και έναν ανήλικο, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, και δύο ανηλίκους οι οποίοι κινήθηκαν πεζοί. Έχουμε αυτό το περιστατικό επίθεσης. Ο ένας, μάλιστα, ο ανήλικος που δέχτηκε την επίθεση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην περιοχή του Αιγείου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, το σχηματισμό της δικογραφίας και αναμένεται να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις όλο αυτό το θέμα που προβληματίζει ιδιαίτερα. Είναι, όπως ανέφερε, στη βία μεταξύ ανηλίκων είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε ότι ανεβαίνει συνεχώς.
0: Παρά την αυστηροποίηση κανόνων και τα σχετικά και νόμων. Άλλο ένα περίεργο περιστατικό, και με αυτό θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, στα λίγα δευτερόλεπτα που έχουμε με την Ελένη Παρασκευοπούλου. Απίστευτο περιστατικό, θύμα εξαπάτηση μία 70χρονη, οι οποίοι αθεόφοβοι δράστες δεν ντράπηκαν, δεν τόλμησαν, δεν ξέρω τι άλλο να πω, να τη μεταφέρουν τη γυναίκα.
19: Έχουμε δει πολλά περιστατικά απάτης. Πάω όμως σύντομα για να εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει στην Τρίπολη. Η γυναίκα βρίσκεται στην εξοχή της κατοικίας, λίγο έξω από την Τρίπολη. Εκεί την καλούν και της λένε ότι ένα δικό της πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο. Τη ζητούν χρήματα. Η γυναίκα καταλαβαίνει ότι πρόκειται για απάτη. Κλείνει το τηλέφωνο.
20: δύο άτομα παρουσιάζονται λίγη ώρα αργότερα στο τηλέφωνο και να αλλάξει, προσπαθούν να την πείσουν ότι είναι αστυνομική, θα συμμετάσχει στην αστυνομική επιχείρηση, γιατί ξέρει ότι τη τηλεφώνησε νωρίτερα για να την εξαπατήσουν. Την πείθει να συγκεντρώσει ό,τι χρυσταφικά είχε, ό,τι αντικείμενα αξία. Συγκεντρώνει 100 λίρες σύμφωνα με τις πληροφορίες και τη λένε ότι θα έρθει να σε πάρει ένα ταξί. Θα συμμετάσχει στην αστυνομική επιχείρηση, θα είμαστε σε επαφή για να πιάσουμε τους αποτεώνες. Την πηγαίνουν στην Τρίπολη, μπαίνει μες στο σπίτι της, παίρνει και χρήματα που είχε εκεί και από εκεί την ξεκινούν ταξίδι μέχρι την Αθήνα, μέχρι περιοχή της Αθήνας. Και τις μιλάνε σε όλη την διάρκεια απίστευτο. Και τις λένε ότι βρίσκεται σε επιχείρηση. Η γυναίκα φτάνει εκεί, τις λένε να αφήσει σε ένα κάδο τα πολύτιμα αντικείμενα για να τα πάρουν οι αστυνομικοί και να πιάσουν τους απαταιώνες. Αντιλαμβάνεστε, λίγη ώρα αργότερα καταλαβαίνει ότι έχει πέσει τη μαπά της, βρίσκεται στην Αθήνα, χαμένη και προσπαθεί απλά να επικοινωνήσει με έναν δικό της άνθρωπο, πράγμα για το οποίο γίνεται και η υπόθεση πλέον εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία. Είναι όντως.
0: Είναι σενάριο αυτό που περιέγραψες.
20: Είναι
0: ταινίας,
20: σενάριο
0: αλλά
20: και
0: είναι
20: το κράτος έχει χτυπήσει κόκκινο αυτών των ανθρώπων. Περιμένουμε την αυστηροποίηση του νόμου και σε αυτές τις υποθέσεις, γιατί είναι μάστιγα. Είναι ναι. Μάστιγα.
0: Το θέμα είναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, να έχουμε αυστηροποίηση του νόμου. Θέλουμε όμως και να τηρεί τον νόμο. Αυτές είναι και τα σχόλια πάρα πολλών εξημών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Και μαζί της, κυρίες και κύριοι, πάμε στη σύνδεση με την Deutsche Welle, Διεθνείς Ειδήσεις.
21: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Κίεβο, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, νέα στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Γαλλία και Τουρκία έρχονται πιο κοντά σε θέματα άμυνας, διμερή συμφωνία στο Παρίσι. Ελλάδα-Γερμανία για την πρωτιά του ομίλου στο Nations League για ρεβάνς, κάνουν λόγο Γερμανοί σχολιαστές. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισκέπτεται αυτήν την ώρα το Κίεβο, συνοδευόμενος από την Υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και ομάδα επιχειρηματιών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ο καγκελάριος προετοιμάζει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και περαιτέρω βοήθεια για την αποκατάσταση ζημιών στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Η επίσκεψη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το Σάββατο η Ρωσία απίθυνε προειδοποίηση προς όλους τους ξένους διπλωμάτες και πολιτικούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν. Εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας δηλώνει μάλιστα σήμερα στο πρακτορείο ΤΑΣ ότι θα ενταθούν οι επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ήδη στη διάρκεια της επίσκεψης Μέρτς ήχησαν οι σιρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού, ενώ λίγο αργότερα ρωσικά ντρόουνς επιτέθηκαν στο κέντρο του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο. Στη Γαλλία φαίνεται πως οριμάζουν οι σκέψεις για μια πιο στενή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, πιθανώς υπό μια κοινή ευρωπαϊκή ομπρέλα. Οι δύο χώρες υπέγραψαν το Σάββατο στο Παρίσι έναν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας και η Τουρκία εκτιμά ότι τώρα βρίσκεται πιο κοντά στην προμήθεια του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμυνας SAMT. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
22: Η είδηση προέρχεται από το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού που επικαλείται το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τουρκία και Γαλλία φέρεται να υπέγραψαν στο Παρίσι χθες οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας για την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών και την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο αυτών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Σε ανακοίνωση στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης N-Social, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ο Γενικός Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας, αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτεντά, είχε συναντήσεις με την Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Αλίς Ρουφό, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Γάλλου Πρόεδρου, στρατηγό Βινσέν Ζιρό, και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, Γκιγιόμ Ολανιέ. Η υπογραφή καταδεικνύει ότι τα αμοιβαία θετικά μηνύματα που μετέδωσαν πρόσφατα οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν μεταφραστεί σε ένα ουσιαστικό και συγκεκριμένο βήμα συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, προσθέτει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με πηγές, σχετίζεται με την πρόσφατη αναθέρμανση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών και με συζητήσεις για πιθανά αμυντικά έργα, μεταξύ των οποίων είναι η πιθανή αναβίωση των συνομιλιών για την συμπαραγωγή και πιθανή αγορά του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμυνας EuroSAMSAMT-T, αλλά και των πυράβλων Meteor. Η Γαλλία φέρεται να έχει μετριάσει τη μακροχρόνια αντίθεσή της στην πώληση του συστήματος στην Άγκυρα. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
21: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των Ισραηλινών επιδρομών στη λωρίδα της Γάζας στα ξημερώματα της Κυριακής, αναφέρουν τοπικές πηγές. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι στόχος των επιθέσεων ήταν ο Αλί Αλαμουντή, υψηλόβαθμος τέλεχος της Χαμάς στη Γάζα και συνυπεύθυνος για τις στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα όλα είναι έτοιμα και όλοι είναι έτοιμοι για τη σημερινή μεγάλη αναμέτρηση Ελλάδας-Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη για τη διοργάνωση του Nations League. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ανοιχτούς λογαριασμούς και για ρεβάνς μετά την ήττα της Γερμανίας την περασμένη Κυριακή στο Augsburg. Σχολιαστές επισημαίνουν ότι η Γερμανία θέλει οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα, σε διαφορετική περίπτωση χάνει κάθε ελπίδα για την πρωτιά στον όμιλό της και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα συναντήσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο. Το σημερινό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει ο Διογέννης Δημητρακόπουλος.
1: Ελλάδα και Γερμανία κοντράρονται σήμερα στην κατάμεστη τούμπα για το Nations League, σε μια ατμόσφαιρα που αναμένεται καυτή, με τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα από τη Δευτέρα. Η γερμανική Bild σχολιάζει τη νέα ταλαντούχα γενιά της Εθνικής Ελλάδος, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι αποτελεί τεράστια ανακούφιση για τη Γερμανία. Από την πλευρά της, η Frankfurt Allgemeine Zeitung τονίζει ότι πως ο Jürgen Klopp αντιμετωπίζει το match ως πείραμα, φέρνοντας νέα ταλέντα στην αποστολή, αν και μια ήττα θα είχε δυσάρεστες συνέπειες. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο Κλόπ αποθέωσε τους Έλληνες και θυμήθηκε το 2004, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε για την νίκη της προηγούμενης Κυριακής στο Augsburg: «Κανείς δεν μας υποτίμησε. Η Γερμανία έχει εξαιρετική ποιότητα». Ελλάδα-Γερμανία. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι από κάθε άποψη. Από τη Θεσσαλονίκη, Διογέννης Δημητρακόπουλος για την Deutsche Welle.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Νέα άνοδος του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA, η AfD φτάνει το 30% για πρώτη φορά, ενώ το κυβερνόν Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Merz περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 18%. Το κεντρόφιλο Ευρωπαϊκό Κόμμα του Πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Λετωνία με 35%, στην τρίτη θέση η φιλορωσική κυρίαρχη δύναμη με 11,7%. Προεδρικές εκλογές γίνονται σήμερα στη Βραζιλία. Στα 80 του χρόνια ο αριστερός πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα διεκδικεί την επανεκλογή του με αντίπαλο τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, γιο του συντηρητικού πρώην πρόεδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.

0: Είναι ουσιαστικά 100,3 κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις σημερινές αθλητικές αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις εδώ από την τηλεόραση του Sky και όχι μόνο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Δημήτρης Βάλσαμος λοιπόν είναι εδώ στο στούντιο.
1: Γεια σου Χριστίνα μου. Πριν λίγη ώρα τελείωσε το Παναθηναϊκός κόντρα στον Βίκο Φάλκουνς, νεοφώτιστη ομάδα από τα Γιάννενα, 103-74 και κλεισμένο το θυρών στο ΆΚΑ. Άνετη επικράτηση όπως αναμενόταν για τον Παναθηναϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Όπως και στις 5:30 το Ηρακλής Ολυμπιακός. Πρεμιέρα επίσης για τις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Πιο ενδιαφέρον παιχνίδι νομίζω στο Ιβανόφιο. Και έχουμε και την εθνική μας ομάδα φυσικά σήμερα το βράδυ.
0: Το λες έτσι, όλοι θα είναι συντονισμένοι συγκεκριμένη ώρα να κάτσουν να δουν τον αγώνα αυτό.
1: Προφανώς, Ελλάδα-Γερμανία πολύ σημαντικό παιχνίδι, κυρίως μετά την νίκη μας στο Augsburg, στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, όπως έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα από την Deutsche Welle. Οι Γερμανοί θα θέλουν και να πάρουν το αίμα τους πίσω, αλλά είναι σημαντικό και βαθμολογικά το παιχνίδι για αυτούς. Αν και η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία του Nations League, ο Klopp την χρησιμοποιεί έτσι λίγο πειραματικά για να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες και να δει ποιοι του κάνουν και ποιοι όχι. Εμείς δεν θα έχουμε τον Τζόλι, ο οποίος τερματίστηκε και είναι εκτός. Να δούμε αν θα κάνει για αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς, γιατί υπάρχει καταπώνηση και επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και φάνηκε και στο μάτς με την Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλουμε να παραμείνουμε αίτητοι, να μην χάσουμε, λέτε, για να μείνουμε και πρώτοι στον όμιλο και να αυξήσουμε οι πιθανότητες μας για τις δύο πρώτες θέσεις. Και η τρίτη πάντως μας κρατά στην πρώτη κατηγορία και μας κάνει και ηγέτες στην κλήρωση για τα πραγματικά του Euro. Θα έχουμε καλύτερες κληρώσεις, δηλαδή πιο βάτους αντιπάλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας η Ηλιάνα Κουτσοπή, μετεωρολόγος μας. Κύριος Ηλιάνα, τι περιμένουμε στην Κρήτη τις επόμενες ώρες? Είναι δύσκολες ημέρες τελικά.
5: Σωστά, υπάρχει αρκετή συσσόρευση νερού. Έχουμε δει και εικόνες από εκεί. Φαίνεται ότι επιμένει η βροχόπτωση τοπικά σε κάποιες περιοχές. Ωστόσο, φυσικά όλα τα φαινόμενα είναι σε εξασθένηση. Φαίνεται ότι αναπτύσσεται μία καταιγίδα ανάμεσα στην Κάρπαθο και τη Ρόδο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, είναι σε θαλάσσια περιοχή. Δεν θα επηρεάσει τα νησιά από ό,τι φαίνεται. Ίσως λίγο την Κάρπαθο. Τώρα, όσον αφορά στην Κρήτη, από τις βραδινές ώρες σήμερα περιμένουμε πλήρη παύση των φαινομένων και από αύριο ίσως έχουμε μόνο ήπιες τοπικές βροχοπτώσεις, όχι καμία ακρότητα. Στην υπόλοιπη χώρα φυσικά έθριος καιρός, βοριάδες και αυτοί εξασθενούν σταδιακά μέχρι Οκτώβοφορ σήμερα και αύριο μεγαλύτερη εξασθένηση και άνοδος της θερμοκρασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3 ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε τηλεοπτικώς στις 8 παρατέταρτο. Ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσο Παναγοπούλου και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή Κυριακή.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε, 4 meeting.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
12: Nova 931.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
17: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
18: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
17: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
19: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
20: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
19: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
21: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
22: Sky 100,3.
23: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report, κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
24: Στο Nova 931, News Today.
25: Χορηγός της εκπομπής.
26: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
27: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
26: Brioche, Coffee and More. Στη Σμύρνης 16, απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
27: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
28: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής και θα τα λέμε μέχρι και τι ώρα, μέχρι και τις 5. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θέλω κέφι και χαρά γιατί σήμερα Παρασκευή Και καλό, καλό μήνα εύχομαι. Εύχομαι τι άλλο, υγεία πάνω απ' όλα και να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Μία ημέρα σήμερα πάρα πολύ γεμάτη πάντοτε εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Λοιπόν, σας έχω πολλές ωραίες συζητήσεις. Σας έχω βέβαια και ανασκόπηση της εβδομάδος. Λοιπόν, θέλω να σας πω, η μεν και δεν εννοείται προς το τέλος, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Η Ανατολή θα έρθει για να κάνει πάλι τη διαφορά και να πούμε πάρα πολύ όμορφα για ένα θέμα το οποίο αφορά την συμπεριφορά. Συμπεριφορά ανθρώπων μεταξύ τους. Λοιπόν, επίσης θα έχω κοντά μου την ψυχολόγο και την Παγώνα τη Διούδη, που θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ όλους εμάς, μικρούς, μεγάλους, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Πάρα πολλά συμβαίνουν κάθε χρόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα θα πρέπει λίγο σιγά σιγά να βάλουμε τα όρια. Τα όρια λοιπόν αυτά τα οποία κάθε φορά προσπαθούμε να τα θέσουμε στον εαυτό μας, μετά στα παιδιά μας, μετά το πώς μπορούν να συμπεριφερθούν ακόμα καλύτερα και οι εκπαιδευτικοί βέβαια από την πλευρά τους, πώς θα ήταν ωφέλιμο να συμπεριφερθούν και να κατανοήσουν τους μαθητές, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά δεν μπορούμε ούτε από τη μία πλευρά λαϊκά να το πω να τσουβαλιάζουμε ανθρώπους όλα και συμπεριφορές, γιατί πάντοτε υπάρχει διαφορά. Θα ανοίξουμε λοιπόν μια συζήτηση που αφορά κάθε οικογένεια και κάθε σχολική κοινότητα, έτσι. Το σχολείο ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο μαθήματα, βαθμοί, εξετάσεις. Είναι ένας χώρος όπου παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να μπορούν να συμβιώνουν καθημερινά. Λοιπόν, για όλα αυτά θα συζητήσουμε, όπως σας είπα, με την Παγώνα Διούδη, ψυχολόγο, συστημική θεραπεύτρια και επιστημονικά υπεύθυνη στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Τι ωραίους τίτλους έχει η Παγώνα μας και θα μας τα πει εντός ολίγων λεπτών μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επίσης, κοντά μου έχω, όπως βλέπετε, όπως ακούσατε ήδη, και το αγαπημένο μας κατάστημα Μπριός, γιατί όταν θέλεις κάτι γρήγορο, που αλλού θα απευθυνθείς? Πίνασες, θέλεις έναν καλό καφέ, έχεις όρεξη για κάτι γλυκό ή ένα δροσερό σμούθι? Μας αρέσει ακόμα και σήμερα λοιπόν που έχει αυτήν την ζέστη. Νομίζω ότι και αυτό είναι στις επιλογές μας. Το Μπριός έρχεται να σου λύσει τα χέρια. Διάλεξε ανάμεσα σε καφέδες, σάντουιτς, πίτες, κουλούρια, κρουασάν, φρέσκους χυμούς, βίγκαν ροφήματα, σαλάτες, γιαούρτια, ντόνατς, κέικ, τσουρέκι, μπάρες και ιδιαίτερα γλυκά, που θα τα βρεις μόνο στη Σμύρνης 16, στην Ξάνθη, 2541-18-18-18 και το μενού βέβαια brios.xanthi.com, που το ξέρετε και κάνετε και τις παραγγελίες από εκεί. Καθημερινά μέχρι και τις 9 είναι εκεί. Βέβαια λίγο την Κυριακή κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι ένα διάλειμμα, γιατί όχι τίποτα άλλο, θέλουμε όλοι να ξεκουραστούμε. Μαζί με όλους είναι και το Μπριός. Λοιπόν, επίσης θέλω να μας ακολουθείτε στο Viber, τι λέω, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Γιατί λοιπόν εκεί μπορείτε να βλέπετε όλες τις συνεντεύξεις, όλα τα νέα μας, ό,τι λοιπόν συμβαίνει εδώ στο Nova Radio 931, ανεβαίνει αυτομάτως και εκεί στα social media. Γιατί, ξέρετε, το νούμερο ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία, όπως κάνουμε και εμείς κάθε Παρασκευή και Κυριακή εδώ στο Nova Radio. Εδώ είμαστε στο Nova Radio. Λοιπόν, νούμερο ένα πάντοτε, περιμένω την παρέα σας και εδώ είμαστε για να πούμε και τα υπόλοιπα νέα της εβδομάδας.

Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στον Εύρο τώρα, δύο σλήψεις διακινητών, 16 μετανάστες σε δύο περιστατικά. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε δύο διαφορετικές υποθέσεις στον Εύρο. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη οδηγός που μετέφερε 7 άτομα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, ενώ στη δεύτερη συνελήφθη οδηγός στην Αλεξανδρούπολη με 9 άτομα στο όχημα. Οκτώβριος αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια. Στην Ξάνθη προγραμματίζονται δράσεις για μαθητές, γονείς, ηλικιωμένους και πολίτες με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, βιωματικές δράσεις και ενημέρωση για την πρόληψη τροχαίων. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 μαθητές, γονείς, ηλικιωμένους και πολίτες με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, βιωματικές δράσεις και ενημέρωση για την πρόληψη τροχαίων.

0: και άλλες υποθέσεις σε ευρωδροδόπη και δράμα, ενώ στη δράμα ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων έχει ανακοινωθεί για τον Οκτώβριο με θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, συνέδρια και βιβλιοπαρουσιάσεις σε Κομοτηνή και Ξάνθη.
1: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
2: Στο Nova 931 News Today. Θα φτιάξω

0: Εμείς. Λοιπόν, εμείς το λέμε πάντοτε δυνατά ότι βρισκόμαστε Nova Radio 931 στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής. Θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με πάρα πολύ ωραία ανασκόπηση εβδομάδος. Είδαμε τις κυριότερες ειδήσεις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έρχεται και το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήρθε και η Παγώνα Ιδιώδη για να πούμε για εκπαιδευτικούς, για οικογένεια, για μαθητές. Ένα μείζον θέμα το οποίο πάντοτε συζητιέται μέσα σε όλα τα σπίτια. Και βέβαια θα έχουμε και τα υπόλοιπα νέα της ημέρας και στο τέλος της εκπομπής ο Μεν και η Δεν έρχεται η Ανατολή. Για να κάνουμε τη διαφορά και να μιλήσουμε για συμπεριφορές σήμερα. Λοιπόν, ένα θέμα που από 1η Ιανουαρίου του 2027 αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικίας τα 15 έτη. Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πρόσθετες προβλέψεις για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Τι προβλέπει τώρα το ελληνικό σχέδιο νόμου και ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής? Είπαμε ότι η ελληνική ρύθμιση αφορά την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θέτει ελάχιστο όριο ηλικίας 15 ετών για την πρόσβαση σε αυτά. Ένα θέμα που ακούμε τόσα πολλά χρόνια και για το πώς μπορούν όλα αυτοί οι ανήλικοι να μπορούν να προστατευτούν και βέβαια πώς μπορούν να έχουν έλεγχο και οι ίδιοι οι γονείς και το περιβάλλον. Βέβαια θα γίνουν και ενημερώσεις στο σχολικό περιβάλλον, σχολικές κοινότητες, σε όλες τις βαθμίδες και αναμένεται βέβαια το τι μέλη γενέστε και κατά πόσο θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι τα social media και η ελληνική αστυνομία που πλέον προσπαθεί να αφουγκραστεί τον κίνδυνο για τα social media. Ήρθε λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο θεωρούμε ότι θα αλλάξει προς προσθετική κατεύθυνση με θετικό πρόσημο τα αποτέλεσματά του στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την Παγώνα Διούδη για να πούμε για το πώς λοιπόν θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε και οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί και να θέτουμε και όρια οι ίδιοι οι γονείς αλλά και οι μαθητές. Πώς λοιπόν θα πρέπει να προσαρμόζονται και να συμπεριφέρονται μέσα στην σχολική κοινότητα που συμμετέχουν.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ξάνθης Καβάλας.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
13: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό.
12: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Επανήλθαμε λοιπόν μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 5 Nova Report, Nova Radio 931, www.novaradio.gr. Μας ακούτε και εκεί νυχθημερών και βέβαια τι άλλο, ό,τι συμβαίνει εδώ στις εκπομπές μας ανεβαίνουν και στις ιστοσελίδες. Όπως λοιπόν θα ανέβει και η συνέντευξη που μόλις ακολουθεί με ένα πάρα πολύ ωραίο ζήτημα. Ανοίγουμε μια συζήτηση σήμερα που αφορά κάθε οικογένεια και κάθε σχολική κοινότητα. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, βαθμοί και εξετάσεις. Είναι ένας χώρος όπου παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται, να διαχειρίζονται συγκρούσεις, να θέτουν και να σέβονται όρια. Ποιος είναι όμως ο ρόλος του γονέα, ποια είναι τα όρια του εκπαιδευτικού και τι ζητάμε τελικά από τον ίδιο τον μαθητή, πότε η γονεϊκή προστασία γίνεται υπερπροστασία, πότε η αυστηρότητα γίνεται πίεση, πολλά πολλά ερωτήματα που βέβαια θα τα λύσουμε εδώ με την αγαπημένη μας, γιατί τολμώ να το πω αυτό, και αγαπημένη όλων σας, γιατί όταν λοιπόν στα social media, θα το πω αυτό παγώνα μου, όταν λοιπόν βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση την ωραία, νομίζω ότι την παγώνα τη διότι την αγαπάτε όλοι τόσα χρόνια. Καλώς ήρθες λοιπόν.
1: Καλησπέρα Παγώνα. Γιώργο μου, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, Παγώνα Διούδη, να πω και τον τίτλο σου. Ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια και επιστημονικά υπεύθυνη στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Τι πολλούς τίτλους, τι είναι αυτοί οι τίτλοι?
1: Είναι λοιπόν δύσκολο να το θυμόμαστε κι εμείς. Γι' αυτό εν συντομία το λέμε Κέντρο Πρόληψης Έκφραση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και αλλάζω και την μουσική, γιατί θέλω εγώ τώρα να πάμε κατευθείαν στο θέμα μας. Έτσι, και να ξεκινήσουμε, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Όλη την κοινωνία. Μικρούς, μεγάλους, ό,τι θέλεις. Πράγματι. Σωστά. Λοιπόν, αν έπρεπε να βάλουμε μία βασική αρχή για το σχολικό περιβάλλον, Παγώνα, ποια θα ήταν, τι χρειάζεται περισσότερο ένα παιδί, όρια, ελευθερία ή και τα δύο μαζί?
1: Θα έλεγα ότι ένα παιδί χρειάζεται και όρια και ελευθερία. Δεν είναι έννοιες αντίθετες αυτές οι δύο έννοιες, ούτε είναι έννοιες που η μία απαραίτητα ακυρώνει την άλλη. Τα όρια άλλωστε δημιουργούν ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να νιώσει ελεύθερο, να ξέρει από πού μέχρι πού έχει ελευθερία να κινηθεί, να εκφραστεί, να επικοινωνήσει. Δημιουργούν ασφάλεια, δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να εξερευνήσουν, να δοκιμάσουν, να κάνουν και λάθη μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο φυσικά. Το ζητούμενό μας δεν είναι να υπάρξει ένα σχολείο χωρίς όρια. Ίσα-ίσα, ένα σχολείο θέλουμε όπου τα όρια να είναι σταθερά, κατανοητά και να εφαρμόζονται χωρίς να φοβίζουν ή να ταπεινώνουν τους μαθητές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλές φορές οι ρόλοι μπερδεύονται όμως, έτσι. Ποια είναι τα όρια του γονέα και ποια του εκπαιδευτικού? Πάμε λίγο στα βαθιά. Μια έννοια με αυτά τα όρια, νομίζω...
1: Ναι, τα όρια βλέπεις υπάρχουν παντού. Από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος υπάρχουν όρια... δεν ξέρω αν μπερδεύονται τα όρια του γονέα και του εκπαιδευτικού ή αν εμείς τα μπερδεύουμε. Η ρόλη είναι ξεκάθαρη, είναι διάκριτη. Ο γονέας είναι το σημαντικότερο πρόσωπο αναφορά στη ζωή ενός παιδιού. Είναι ο βασικός άνθρωπος φροντίδας και ασφάλειας για το παιδί. Ο εκπαιδευτικός από την άλλη έχει την ευθύνη της παιδαγωγικής διαδικασίας και της διατήρησης της εύρυθμης λειτουργίας της τάξης του. Και το παιδί έχει και αυτό κάποιο ρόλο. Ανάλογα φυσικά με την ηλικία του, δεν είναι ένας απλός αποδέκτης κανόνων, είναι ένα μέλος της κοινότητας που σταδιακά αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη. Χρειάζεται επομένως να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, αλλά όχι απομονωμένοι. Είναι... όλοι μεταξύ τους συνδεόμενοι.
0: Βέβαια.
1: Συνδεδεμένοι, συγγνώμη.
0: Ωραία. Λοιπόν, όμως λέμε για τα όρια. Μπορούμε να πούμε κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες εκφράσεις, δηλαδή τι εννοώ. Μέσα από τα λεγόμενά μας δεν τίθενται και τα όρια. Και στον εαυτό μας, λέω.
1: Φαντάζομαι εννοείς ότι τα παιδιά πολλές φορές μαθαίνουν όχι από αυτό που τους λέμε, αλλά από αυτό που βλέπουν να κάνουμε, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Παραδειγματίζονται.
1: Παραδειγματίζονται γιατί είμαστε μοντέλα, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε γονείς. Τα παιδιά μαθαίνουν από το παράδειγμά μας. Μαθαίνουν από αυτό που κάνουμε, από αυτό που βλέπουν να κάνουμε και κυρίως μαθαίνουν από τον τρόπο που εμείς εκφράζουμε και διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας.
0: Σωστά.
1: Και όχι σε χαλαρές στιγμές, σε συνθήκες κρίσης.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και?
1: Ο ενήλικας επομένως έχει μια σημαντική, ένα σημαντικό έργο να πράξει, να φροντίσει πρώτα για τη δική του αυτορύθμιση, για το δικό του αυτοέλεγχο, γιατί μέσα από την δική του αυτορύθμιση θα μπορέσει το παιδί να εκπαιδευτεί ώστε σιγά σιγά να ελέγχει τα δικά του συναισθήματα και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του σε φάσεις που κάτι τον δυσκολεύει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε πότε η παρέμβαση ενός γονέα στο σχολείο είναι απαραίτητη και πότε μπορεί να γίνει υπερβολική.
1: Θα έλεγα ότι απαραίτητη είναι η παρέμβαση ενός γονέα στο σχολείο όταν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα ασφάλειας. Όταν βλέπουμε ένα παιδί να αντιμετωπίζει μία σοβαρή συναισθηματική επιβάρυνση, να έχει μία επαναλαμβανόμενη, και το τονίζω, επαναλαμβανόμενη επίμονη δυσκολία, όταν σαφώς είναι, τίθεται θέμα εκφοβισμού, ή όταν το παιδί αντιμετωπίζει κάτι το οποίο παρά τις προσπάθειές που κάνει δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνο του. Τότε ο γονέας θέλουμε να είναι παρόν και πρέπει να είναι παρόν. Από την άλλη, υπερβολική γίνεται η παρέμβαση του γονέα όταν σπέβδει, και αυτό καλώς ή κακώς το συναντάμε αρκετά συχνά, να λύσει κάθε μικρή σύγκρουση, διαφωνία, δυσκολία, αντιπαράθεση που έχει το παιδί του στο σχολείο, ή σπέβδει να διαχειριστεί κάθε ματέωση, κάθε απογοήτευση, κάθε στεναχώρια του παιδιού, στερώντας από το ίδιο το παιδί πρώτα απ' όλα την ευκαιρία να προσπαθήσει και να διαχειριστεί κάτι μόνο του, που αυτό θα είναι ένα τεράστιο όφελος και για την αυτοεκτίμησή του και για την εξέλιξή του. Άρα η προστασία του παιδιού δεν σημαίνει να αφαιρώ από το παιδί κάθε δυσκολία. Προστατεύω ένα παιδί σημαίνει είμαι διαθέσιμος σε εκείνη τη δυσκολία που ξεπερνάει τις δυνάμεις του παιδιού μου. Όχι σε εκείνη τη δυσκολία που μπορεί να διαχειριστεί και μόνο του.
0: Mm-hmm. Κοίταξε τώρα, ανοίγω παρένθεση και θα σου πω. Έτσι λοιπόν στα δικά μου τα παιδιά, όταν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες που είναι φυσιολογικό
1: μέρος,
0: μέρος της ζωής και δει στο δημοτικό. Λοιπόν, γιατί πρώτη μεγάλη κόρη μου πήγε στο δημοτικό και όταν υπήρχε μία όχληση από ένα άλλο παιδί, λοιπόν, της είπα ότι μόνη σου πρώτα, μετά θα πρέπει να το πεις στη δασκάλα σου, έτσι. Μετά, αν θεωρείς ότι συνεχίζεται η δασκάλα, θα το πεις στο διευθυντή και εννοείται ότι θα λαμβάνω και εγώ γνώση για το τι γίνεται σε όλη αυτή την περίπτωση και μετά είμαι εγώ. Δηλαδή, με αυτή την, δεν ξέρω, όταν, γιατί είναι σε ένα άλλο περιβάλλον, στο σχολικό περιβάλλον, και θεωρώ ότι η προτεραιότητα λόγου έχουν οι άλλοι.
1: Φυσικά. Υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο.
0: Ακριβώς.
1: Που λέγεται σχολείο. Εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες ιεραρχίες. Χρειάζεται να δείξουμε στο παιδί ότι εμπιστευόμαστε τον χώρο στον οποίο το αφήνουμε κάθε μέρα.
0: Και το ίδιο το παιδί όμως εμπιστευόμαστε
1: και
0: λίγο.
1: Και χρειάζεται ακριβώς, χρειάζεται ταυτόχρονα να δώσουμε και στο παιδί το αίσθημα του ότι είναι ικανό.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή εμπιστευόμαστε
0: σωστά
1: την προσπάθεια που θα κάνει για να διαχειριστεί μια κατάσταση. Το λύστο μόνο σου δεν είναι ακριβώς η έκφραση που με καλύπτει. Το λύστο πιστεύω ότι μπορείς να το διαχειριστείς μόνος σου, αφού μπορεί να έχει προηγηθεί και μία συζήτηση που δεν θα κατευθύνει το παιδί του τύπου πήγαινε να πεις αυτό στο άλλο το παιδάκι, πήγαινε να πεις αυτό στη δασκάλα σου, αλλά το τι θα μπορούσες να κάνεις για να διαχειριστείς αυτή τη δυσκολία. Έλα να βρούμε ιδέες. Ποια νομίζεις ότι θα ήταν μία καλή λύση?
0: Λοιπόν, τώρα όμως ένα άλλο ερώτημα που μου έρχεται. Πιστεύεις όμως ότι εμείς οι γονείς τη σήμερον ημέρα, με αυτά που και εσύ καθημερινά ακούς, ασχολούμαστε με τα παιδιά όσο θα έπρεπε, όσο θα θέλαμε, όσο θα...
1: Πιστεύω πραγματικά ότι οι γονείς τη σήμερον ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις άλλες υποχρεώσεις, ανάγκες που έχουν, προσπαθούν πολύ. Εγώ βλέπω γονείς να προσπαθούν.
0: Να προσπαθούν.
1: Λάθη κάνουμε όλοι.
0: Αλίμονο.
1: Αλλά πραγματικά, το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, θεωρώ ότι οι γονείς προσπαθούν. Ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας σε ένα δικό του πλαίσιο. Δεν μπορούμε όλοι να συγκριθούμε. Άλλωστε, καλό είναι να μην συγκρινόμαστε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά θέλω να πιστεύω ότι πολλοί γονείς έχουν πρόθεση να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτεροι γονείς για τα παιδιά τους. Mm-hmm.
0: Τώρα, τι σημαίνει στην πράξη, βάζω όρια σε ένα παιδί, χωρίς όμως να γίνομαι αυταρχικός. Άλλη μία είναι που δεν μου αρέσει, ο αυταρχικός.
1: Ο αυταρχικός. Σημαίνει ότι μπορώ να είμαι σταθερός πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Για να θεσπίσω σωστά όρια σε ένα παιδί, χρειάζεται να είμαι συνεπής στη θέσπιση ορίων, ευέλικτος φυσικά σε κάποιες εξαιρέσεις, σταθερός, δεν μπορώ τη μία μέρα να λέω αυτό δεν επιτρέπεται και την άλλη να το επιτρέπω. Δεν μπορώ να λέω όχι για μία συμπεριφορά τη Δευτέρα και την Παρασκευή, εγώ ίδιος να αυτό ακυρώνομαι. Άρα η συνέπεια, η σταθερότητα είναι πολύ βασική, θεμέλη λύθη της οριοθέτησης, χωρίς την απειλή. Η οριοθέτηση και η απειλή, η σωστή μάλλον οριοθέτηση και η απειλή, δεν είναι φίλοι. Δεν πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Μπορώ να πω ότι αυτό που κάνεις επίσης δεν είναι καλό ή αυτό που κάνεις είναι κακό, αλλά όχι ότι εσύ είσαι κακός γιατί κάνεις αυτό που δεν πρέπει ή αυτό που δεν επιτρέπεται, δεν μου αρέσει. Που σημαίνει ότι οριοθέτηση πάντα, η οριοθέτηση πάντα στοχεύει στη συμπεριφορά και όχι στο πρόσωπο. Δεν οριοθετώ το παιδί μου, οριοθετώ τη συμπεριφορά του, η οποία τυχαίνει να μην είναι επιθυμητή, να είναι κοινωνικά μη αποδεκτή, να είναι επικίνδυνη. Αλλά το παιδί είναι ένα σύνολο πάρα πολλών πραγμάτων. Δεν είναι μόνο μία συμπεριφορά για να κριθεί μέσα από αυτήν.
0: Νομίζω όμως πολλές φορές οι ίδιοι γονείς θέλουμε να περάσουμε το δικό μας ότι είναι το σωστό και δεν ακούμε το παιδί, που εγώ θεωρώ ότι και ένα παιδί μπορεί να μας δώσει την σωστή απάντηση σε ένα ζήτημα που μπορεί να είναι ένα πολύ μικρό.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά λένε, δεν το λέω εγώ γιατί δεν θέλω να με βάλω σε αυτό, είσαι μικρό, δεν ξέρω. Όχι, για μένα δεν υπάρχει αυτό. Και θα σου πω και κάτι. Δεν υπήρχε και εγώ όταν ήμουν παιδί. Εγώ είχα πάντα λόγο.
1: Και είναι ωραίο τα παιδιά να έχουν λόγο.
0: Και λάθη θα κάνουν, αλλά πάντοτε είχα την άποψη, έστω και αν ήταν το οτιδήποτε. Μπορεί να ήταν που λες υπερβολική, μπορεί να ήταν διαφορετική με την έννοια, σου λέει, η αντιδραστική. Γιατί και τα παιδιά δεν αντιδρούν. Όλα θα τα περάσουν.
1: Και έχουν δικαίωμα και να αντιδράσουν. Ξέρεις πώς ακούω αυτό που μου λες?
0: Ναι.
1: Ακούω περισσότερο ότι είχες τον χώρο να εκφράσεις ακόμα και τη διαφωνία σου.
0: Ναι.
1: Είχες τον χώρο να εκφράσεις τη διαφορετική σου άποψη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην επικοινωνία μεταξύ γονέων παιδιών και γονέων και εκπαιδευτικών, αφού μιλάμε για σε αυτό το πλαίσιο. Τα παιδιά νιώθουν ότι είναι παρόντα όταν ακούγονται. Νιώθουν ότι είναι παρόντα όταν κάποιος τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους, ακόμα και αν αυτή η άποψη μπορεί να μην είναι συμβατή ή σύμφωνη με την άποψη των γονέων και με αυτό που οι γονείς θεωρούν σωστό. Άρα τον χώρο τους το δίνουμε πάντα. Τον χώρο και για την άποψη και για το συναίσθημα το καλό, αλλά και για το συναίσθημα το δύσκολο. Έτσι ώστε να νιώθουν ασφάλεια, να εκφράζονται και να έχουν και την αυτοπεποίθηση ότι αυτό που λέω είναι σημαντικό. Αξίζω να με ακούσει κάποιος. Γιατί αν αξίζω να με ακούσουν μέσα στο
0: πολύ
1: σπίτι,
0: σωστή,
1: θα νιώθω ότι είμαι άξιος να με ακούσουν και έξω από το σπίτι.
0: Πόσο σημαντικό. Λοιπόν, πώς πρέπει να αντιδράσει τώρα ένας γονέας όταν το παιδί επιστρέψει στο σπίτι και πει «Δεν θέλω να ξαναπάω σχολείο».
1: Σαφώς δεν θα πούμε «Θα πας και τελείωσε». Γιατί το λέω εγώ, έτσι. Όπως εννοείται, δεν θα πούμε και «Εντάξει, παιδάκι μου, δεν θα πας». Θα προσπαθούσα να συμβουλεύσω τους γονείς πρώτα να καταλάβουν τι σημαίνει αυτή η φράση. Τι σημαίνει το «Δεν θέλω να πάω στο σχολείο». Τι έγινε σήμερα, την προηγούμενη μέρα, τι ήταν δύσκολο για το παιδί, υπάρχει κάτι που το φόβησε, κάτι που το θύμωσε σε σχέση με τον εκπαιδευτικό, σε σχέση με την επίδοσή του ή τη δυσκολία που έχει στα μαθήματα, στη σχέση του με τα άλλα παιδάκια, ή απλά έχει ανάγκη σύνδεσης με το γονέα, βαρέθηκε, δεν κοιμήθηκε καλά, ντράπηκε για κάτι. Θα το διερευνούσαμε.
0: Και να βαρεθεί και αυτό μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι?
1: Και αυτό, φυσικά. Και
0: όλα.
1: Όλοι κάποια στιγμή και θα βαρεθούμε και να κάνουμε
0: ακριβώς
1: το ίδιο.
0: Και να μην θέλουμε να διαβάσουμε.
1: Το θέμα βέβαια είναι ότι αναγνωρίζω το συναίσθημα, αλλά δεν επιτρέπω σε αυτό το συναίσθημα να καθορίσει και τη δικιά μου επιοίκεια απέναντι σε κάτι τόσο σημαντικό που είναι η καθημερινή υποχρέωση εντός εισαγωγικών, όσο και αν αυτή η λέξη είναι μία λέξη που καλό είναι να αποφεύγουμε ή να την εξηγούμε με άλλους τρόπους. Καθημερινή πάντως ευθύνη και δουλειά του παιδιού να πηγαίνει σχολείο.
0: Ναι. Αυτό που λέω κάθε μέρα το πρωί στα παιδιά, λέω καλά να περάσετε.
1: Καλά να περάσετε, φυσικά, γιατί το σχολείο θέλω δεν να είναι μόνο υποχρέωση. Το είναι σχολείο είναι πολλά άλλα πράγματα, φεύγε. Είναι σχέσεις. Είναι γνώσεις,
0: έτσι.
1: Είναι εμπειρίες, είναι αναμνήσεις και μακάρι έτσι να λειτουργεί και να είναι προς το θετικό.
0: Βέβαια.
1: Για τα περισσότερα παιδιά. Θα μου επιτρέψεις μόνο, Γιώργο, να πω
0: ότι
1: είναι πολύ σημαντικό στο «δεν θέλω να ξαναπάω σχολείο», όπως είπα, να διερευνήσουμε τι συμβαίνει και να αξιολογήσουμε για το αν μιλάμε για μία μεμονωμένη περιστασιακή δυσκολία, mm-hmm. που μπορεί να είναι έτσι ορμόμενη από κάποιο παροδικό συναίσθημα ή την ανία του παιδιού, mm-hmm. ή για κάτι που επαναλαμβάνεται, που είναι συστηματικό και μπορεί να έχει και μία μορφή σχολικής φοβίας ή σχολικής άρνησης, mm-hmm. και εκεί χρειάζεται σίγουρα παρέμβαση, σίγουρα συνεργασία με το σχολείο, για να μπορούμε να έχουμε όλη την εικόνα και να συμβάλλουμε όλοι μαζί στο να βοηθήσουμε το παιδί να τη διαχειριστεί.
0: Πριν κλείσουμε λίγο το θέμα με τους γονείς, να πούμε, θέλω να σε ρωτήσω και ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι γονείς όταν προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τις δυσκολίες του σχολείου.
1: Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι γονείς...
0: Γιατί και οι γονείς μπορεί να έχουν και διαφορετική άποψη στο λάθος.
1: Μεταξύ τους εννοείς.
0: Μεταξύ τους, ναι. Και αυτό.
1: Σαφώς δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι δύο γονείς που έχουν μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο, διαφορετικά βιώματα. Αν και ως ενήλικες χρειάζεται να μπορέσουν να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους μεταξύ τους και να βρουν όσο το δυνατόν μία κοινή γραμμή στην διαχείριση των παιδιών τους.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά σε σχέση με το πλαίσιο σχολείο και η οικογένεια για το οποίο συζητάμε, γιατί τα λάθη των νέων μπορεί να είναι πολλά και ποικίλα, όπως και τα σωστά τους επίσης.
0: Σωστά.
1: Θα έλεγα το ότι πολλές φορές αντιδρούν πολύ γρήγορα. Γυρνάει ένα παιδί από το σχολείο, λέει κάτι στο γονέα και ο γονέας ταυτίζεται με το συναίσθημα του παιδιού και αντιδράει πολύ γρήγορα, προσπαθώντας να λύσει αυτό που συμβαίνει, αντί να ακούσει πρώτα και, όπως είπαμε, να δώσει χώρο στο παιδί του να εκφράσει, να βγάλει το δύσκολο συναίσθημα και να βρει μετά τρόπους να το αντιμετωπίσει, να το διαχειριστεί. Ένα άλλο λάθος που μπορεί να γίνεται σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι μπορεί να μετατρέπουν κάθε δυσκολία σε προσωπική επίθεση, είτε απέναντι στο παιδί, εσύ φταίς, είτε απέναντι στον εκπαιδευτικό. Εκείνος φταίει που δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Χρειάζεται να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πού αποδίδουμε ευθύνες. Και ένα, για μένα, αρκετά σημαντικό, μια σημαντική παράμετρος, δεν χρειάζεται να παίρνουμε κάθε παράπονο των παιδιών μας ως απόλυτη και ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Δεν λέω ότι τα παιδιά μας με πρόθεση έρχονται και λένε ψέματα για να τα υποστηρίξουμε, που μπορεί και αυτό να συμβεί, φοβούμενα ίσως την αντίδρασή μας, την κριτική και πολλά άλλα πράγματα. Το παιδί χρειάζεται να το πιστεύουμε ως προς το συναίσθημά του. Έρχεται ένα παιδάκι και νιώθει θυμωμένο, νιώθει αδικημένο. Μπορεί και το άλλο παιδάκι με το οποίο είχε τη διένεξη και ο εκπαιδευτικός με τον οποίο είχε τη διαφωνία εξίσου να είναι αδικημένος ή να έχει τα δίκια του, να το δούμε από την άλλη πλευρά. Το συναίσθημα το ακούω, το βλέπω, κάνω λόγο γι' αυτό. Βλέπω ότι είσαι θυμωμένος, βλέπω ότι σε δυσκόλεψε αυτό, βλέπω ότι νιώθεις αδικία. Αλλά ταυτόχρονα διερευνώ τα γεγονότα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επειδή νιώθει αδικημένο, είναι και αδικημένο. Mm-hmm. Αυτό, αν το κρατάμε έτσι στο μυαλό μας όλοι οι γονείς, θα γλιτώναμε από πολλές διαφωνίες, συγκρούσεις που καθημερινά συμβαίνουν στα σχολεία και μεταξύ γονέων και μεταξύ γονέων εκπαιδευτικών και δυστυχώς έχουν προέκταση στα παιδιά.
0: Έτσι είναι. Θέλω λίγο να πάμε και στους εκπαιδευτικούς τώρα. Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να είναι αυστηρός χωρίς να δημιουργεί φόβο ή ανασφάλεια? Γιατί πολύ σοβαρό βάρος στην καθημερινότητα έχουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Γιατί τα πρωινά τα παιδιά μας εκεί τα παίρνουν το χρόνο.
1: Φυσικά. Mm.
0: Και νομίζω και πάντοτε, συγγνώμη που σε διακόπτω, και οι εκπαιδευτικοί και εκείνοι οι άνθρωποι είναι, δεν έχουν και πάντα δίκιο.
1: Ποιος έχει άλλωστε πάντα δίκιο?
0: Σωστά. Να ακούμε και τα παιδιά και σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία.
1: Ένας εκπαιδευτικός δεν σημαίνει ότι είναι υπεράνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα να θυμώσει, ούτε ότι δεν θα θυμώσει. Ίσα-ίσα. Το πιο πιθανό είναι ότι και εκείνος θα θυμώσει κάποια στιγμή. Το βασικό είναι να μπορεί να αυτορυθμιστεί. Να μπορέσει να δείξει την επιθυμητή διαχείριση του συναισθήματος, έτσι ώστε να λειτουργήσει και εκείνος ως μοντέλο αυτορύθμισης για τους μαθητές του. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει συνέπεια και εκείνος, σαφή όρια, να διέπεται από δικαιοσύνη, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι υπάρχει ένας εκπαιδευτικός που τα βλέπει όλα ίσα, ισότιμα, άσχετα από οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να έχουν μεταξύ τους, να μην φοβούνται την αντίδρασή του. Η αυστηρότητα να εξαντλείται μόνο στη συνέπεια και όχι στην ένταση της φωνής ή σε προσβολές, απειλές. Μπορώ να είμαι σταθερός, μπορώ να πω ότι αυτό δεν επιτρέπεται να γίνει, ότι η τάξη έχει κανόνες, ότι θα υπάρξουν κάποιες συνέπειες, αλλά δεν χρειάζεται να προσβάλλουμε, δεν χρειάζεται να απαξιώνουμε, να χαρακτηρίζουμε και να βάζουμε ταμπέλες στα παιδιά, στους μαθητές.
0: Τώρα, τι μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτικός όταν βλέπει ότι ένα παιδί αλλάζει συμπεριφορά, απομονώνεται ή δείχνει έντονο άγχος? Και βέβαια εδώ θα προσθέσω ότι στην αλλαγή συμπεριφοράς μπορεί να είναι και αντιδραστικός με τα άλλα τα παιδάκια. Δηλαδή να υπάρχει και επίθεση.
1: Ναι. Θα ξεκινήσω από...
0: Πριν ξεκινήσεις όμως.
1: Ναι, πες μου.
0: Επειδή θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα σε κρατήσω λίγο, θα μας κάνεις έτσι.
1: Α,
0: ωραία. Λοιπόν, αφού λοιπόν πήραμε και το πράσινο φως από την παγώνα τη Διωδή, θέλω να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε με 2-3 ερωτήσεις, ακόμα και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους μαθητές, και για να ολοκληρώσουμε αυτή την ωραία συζήτηση.
2: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
8: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Λοιπόν, επανήλθαμε και θέλω γρήγορα να πάμε. Έχω στην παρέα μου την Παγώνα τη Διούδη. Λοιπόν, Παγώνα, είχαμε αφήσει ένα ερώτημα στη μέση. Να το ξαναπώ, βέβαια. Το τι μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτικός όταν βλέπει ότι ένα παιδί αλλάζει συμπεριφορά, είπαμε ακόμα και επιθετικό όταν γίνεται, απομονώνεται ή δείχνει έντονο άγχος.
1: Θεωρώ ότι είναι μια πολύ έτσι, ωραία ερώτηση. Είναι βασικό να λάβουμε υπόψη ότι συμπεριφορά από συμπεριφορά διαφέρει, παιδί από παιδί διαφέρει. Χρειάζεται σε οποιαδήποτε αλλαγή συμπεριφοράς να παρατηρήσουμε. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε συμπεράσματα αυθόρμητα και χωρίς να διερευνήσουμε τι συμβαίνει. Δεν βιαζόμαστε να βάλουμε μια ταμπέλα στο παιδί, ότι είναι κακομαθημένο, δύσκολο, προβληματικό παιδί ή και στην οικογένεια που υπάρχει από πίσω. Συζητάμε με το παιδί ανάλογα με την ηλικία του, συνεργαζόμαστε με την οικογένεια. Μια αλλαγή στην συμπεριφορά για μένα, Γιώργο, είναι συχνά πληροφορία. Mm-hmm. Πρώτα είναι πληροφορία και μετά διερευνούμε αν είναι και πρόβλημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα παιδί μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά γιατί απλά στο σπίτι ήρθε ένα νέο μέλος. Υπάρχει ένα αδερφάκι σε μικρές ηλικίες. Γεννήθηκε ο αδερφός ή η αδερφή και δυσκολεύεται να διαχειριστεί αυτήν την συνθήκη. Υπάρχουν περιπτώσεις που παιδιά αλλάζουν συμπεριφορά όταν οι γονείς βιώνουν συγκρούσεις, εντάσεις, δυσκολίες μέσα στο σπίτι, ασθένειες, προβληματικές καταστάσεις ή όταν οι γονείς χωρίζουν και το παιδί θέλει χρόνο να προσαρμοστεί στην καινούργια κατάσταση. Όταν όμως μία συμπεριφορά δεν είναι περιορισμένη στο χρόνο, αλλά είναι επίμονη, επαναλαμβάνεται σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια, είναι δυσανάλογη με την ηλικία του παιδιού, συνοδεύεται από αλλαγές στον ύπνο, στο φαγητό, στη διάθεση του παιδιού, στις σχέσεις του με τους άλλους μαθητές, στην σχολική λειτουργικότητα. Είχαμε παραδείγματος χάρη έναν μαθητή που μπορεί να προσπαθούσε να ήταν συνεπής και ξαφνικά βλέπουμε ότι δείχνει πλήρη ασυνέπεια, πλήρη αδιαφορία, μαλώνει με τους φίλους στο διάστημα ή απομονώνεται, στο διάλειμμα, συγγνώμη, ή απομονώνεται, αποστασιοποιείται, κάθεται μόνος του, δημιουργεί προβλήματα. Εκεί σίγουρα κάτι θέλει να μας πει αυτή η δύσκολη συμπεριφορά. Το ζητούμενό μας είναι να αναρωτηθούμε τι προσπαθεί να μας πει αυτή η συμπεριφορά, που πολλές φορές είναι σύμπτωμα και άλλων δυσλειτουργιών που μπορεί να υποβόσκουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Άρα παρατηρούμε, συλλέγουμε πληροφορίες, συνεργαζόμαστε με την οικογένεια, δεν βιαζόμαστε να κρίνουμε, αλλά ο στόχος μας είναι να καταλάβουμε.
0: Σωστά. Πάμε λίγο τώρα για τους μαθητές. Mm-hmm. Έτσι και η ευθύνη που έχουν και εκείνοι. Πώς μαθαίνουμε στα ίδια τα παιδιά ότι έχουν και εκείνα ευθύνη μέσα στη σχολική κοινότητα.
1: μέσα στη σχολική κοινότητα. Mm-hmm. Νομίζω ότι το αίσθημα της ευθύνης το μαθαίνουν αρχικά μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Με το να δίνουμε...
0: Αυτό το σπίτι νομίζω είναι η βάση σε όλα.
1: Είναι η βάση, πραγματικά.
0: Και εμείς οι ίδιοι που έχουμε γίνει γονείς κουβαλάμε...
1: Τα δικό μας σπίτι.
0: Μπράβο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Είναι η βάση, είναι το ασφαλές καταφύγιο για κάποια παιδιά, για κάποια άλλα μπορεί... Δυστυχώς να είναι ένα, έτσι, μια θάλασσα τρικυμιασμένη. Mm. Σίγουρα όμως καθορίζει σε ένα σημαντικό βαθμό, όχι σε απόλυτο, αλλά σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών. Τώρα, πώς τα μαθαίνουμε ότι έχουν ευθύνη? Mm-hmm. Με το να τους δίνουμε σταδιακά ευθύνες. Μικρές, ανάλογες με την ηλικία τους, ευθύνες οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή του να μας βοηθήσουν σε μια εργασία στο σπίτι, το να κάνουν ένα τόστ μόνα τους, ένα σάντουιτς αν δεν θέλουμε να ανοίξουν την τοστιέρα, με το να αναλαμβάνουν τις συνέπειες των επιλογών τους, όχι να τα προστατεύουμε από τις συνέπειες των επιλογών. Έκαναν μια επιλογή, είχαμε συζητήσει για τις συνέπειες, να δίνουμε το περιθώριο να τις βιώσουν, να τις βιώσουν, όχι να λέμε δεν πειράζει, εντάξει, άστο. Ρίχνω κάτι, κάνω μια ζημιά, δεν πειράζει να κάνω λάθος, μπορώ όμως να βοηθήσω στο να να αποκατασταθεί η ζημιά. Η μικρή ζημιά στο σπίτι που μπορεί να είναι να χύσει ένα ποτήρι νερό.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να το μαζέψει το ίδιο. Mm-hmm. Να ζητούν συγγνώμη. Ευθύνη είναι και αυτή. Αναλαμβάνω την ευθύνη του λάθους μου, χωρίς να ντρέπομαι απαραίτητα γι' αυτό.
0: Πολύ σωστά.
1: Έχω το θάρρος να αναγνωρίσω ότι κάνω λάθη και την ασφάλεια να ζητήσω συγγνώμη και να υπερασπιστώ ίσως και το δίκαιο στην προκειμένη περίπτωση. Να διορθώνω ένα λάθος, να συμμετέχω στην επίλυση μιας σύγκρουσης, να εκφράζω απόψεις μέσα στο σπίτι, γιατί τότε μπορεί να γίνω πιο υπεύθυνος, να νιώθω ότι έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σίγουρα πάντως η ευθύνη δεν διδάσκεται με κηρύγματα και με συμβουλές μόνο. Η ευθύνη διδάσκεται μέσα από το βίωμα, μέσα από την καθημερινή εμπειρία. Και μέσα πάλι, επαναλαμβανόμαστε, μπορεί να είναι και κουραστικό, και από την ευθύνη που αναλαμβάνουν οι γονείς για τις δικές τους πράξεις, για τα δικά τους συναισθήματα, για τα δικά τους λόγια. Όταν είναι συνεπείς στα λόγια και στις πράξεις, είναι αναμενόμενο ότι και τα παιδιά θα είναι εξίσου συνεπείς στα λόγια και στις πράξεις.
0: Βέβαια, πάνω σε αυτό το κομμάτι βλέπω ότι έχουν ξεφύγει, ας μου επιτραπεί το ρήμα, τα πράγματα και στις σχολικές κοινότητες και από την πλευρά των μαθητών, mm-hmm. έτσι, σε όλες τις βαθμίδες. Βλέπω μια σχολική κοινότητα που και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν πλέον οι ίδιοι να προσαρμοστούν. Λες και ζουν και εκείνοι σε άλλη εποχή. Βλέπω ότι έχουν αντιστραφεί ουσιαστικά οι φόβοι. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές φοβούνται τους μαθητές. Το βλέπουμε να συμβαίνει και αυτό. Βέβαια υπάρχουν και μεμονωμένα περιστατικά, όπως έχουμε δει στην επικαιρότητα, που εκπαιδευτικοί και εκείνοι αντιδρούν πολύ χειρότερα σε παιδιά.
1: Και ίσως γι' αυτό είναι τόσο επίκαιρο το θέμα το οποίο έθεσες προς συζήτηση σήμερα. Mm-hmm. Γιατί έτσι. Εδώ τίθεται ένα θέμα ορίων. Ναι, έχουμε στην επικαιρότητα πολλά θέματα καθημερινά, τα οποία πραγματικά μας δίνουν την ευκαιρία να αναλογιστούμε ποια είναι τα όρια, που είναι το όριο του καθενός, που είναι το όριο των μαθητών στο σχολείο, ποιο είναι το όριο του γονέα που παρεμβαίνει στο σχολείο, ποιο είναι το όριο του εκπαιδευτικού απέναντι στο μαθητή και στο γονέα. Mm-hmm. Αυτό το σκοπό θεωρώ ότι είχε και η συζήτηση εν μέρη.
0: Βέβαια.
1: Ότι ο καθένας έτσι. Μας χρειάζεται να αναγνωρίσει τα όρια του, να διεκδικήσει, αλλά να κάνουμε μια πολύ σημαντική διάκριση. Άλλο διεκδικώ και άλλο επιτίθεμαι. Η διεκδικητικότητα δεν εμπεριέχει επιθετικότητα, δεν εμπεριέχει βία.
0: Η διεκδικητικότητα που λες, όταν διεκδικώ κάτι, άρα σημαίνει και υπομονή.
1: Διεκδικώ με επιμονή, αλλά έχω στο νου μου ότι μπορεί να βρω απέναντί μου μια διαφορετική άποψη, mm-hmm. mm-hmm. μια διαφορετική στάση στην οποία θα πρέπει να κρατήσω την ψυχραιμία μου και την υπομονή μου. Μάλιστα. Και να βρω άλλους τρόπους για να συνεργαστώ με το σχολείο στην προκειμένη περίπτωση του παιδιού μου ή με την οικογένεια που, του μαθητή μου.
0: Παγώνα τελευταία ερώτηση mm-hmm. και σε αποδεσμεύω. Πες μου λίγο καθημερινά οι φόβοι των γονέων που έρχονται σε σένα και ρωτάνε ποιοι είναι οι φόβοι. Νομίζω είναι από τους πιο απλούς μέχρι και τους πιο δύσκολους.
1: Οι φόβοι των γονέων είναι πάρα πολλοί, αλλά έχουν έναν κεντρικό άξονα, αν μπορώ έτσι να τους συνοψίσω. Το να μην πονέσει το παιδί τους. Το να είναι το παιδί τους καλά είναι η ευχή. Επομένως, οτιδήποτε απειλεί αυτό το καλά, το φοβόμαστε. Μάλιστα. Είτε έχει να κάνει με την υγεία του την σωματική, είτε έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και ευημερία του παιδιού. Απλά να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να είναι πάντα καλά τα παιδιά μας. Έτσι. Χρειάζεται να αντέχουμε και τις περιόδους που δεν θα είναι τόσο καλά, που δεν θα πηγαίνουν τόσο καλά τα πράγματα είτε στο σχολείο, είτε στις σχέσεις τους, είτε στους βαθμούς τους. Και να τους δείχνουμε ότι είναι ok και να μην είναι καλά.
0: Βέβαια. Και να κάνουν λάθη
1: είναι μέσα. Είναι ok και να μην είμαστε καλά κάποιες μέρες. Το αντέχουμε σαν οικογένειες. Χρειάζεται να το αντέχουμε
0: έτσι,
1: και αυτό.
0: Σωστά. Πάντοτε, όλοι μαθαίνουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Νομίζω πως αυτό που κρατάμε από τη σημερινή μας κουβέντα είναι ότι το σχολείο είναι μια μικρή κοινωνία και μέσα σε αυτή την κοινωνία όλοι έχουν το ρόλο τους, τα όρια τους, τα δικαιώματα και τις ευθύνες. Και όπως είπαμε, τα όρια δεν είναι τιμωρία.
1: Τα όρια αυτό δεν είναι τιμωρία.
0: Δεν είναι τιμωρία.
1: Τα όρια είναι ασφάλεια.
0: Ασφάλεια.
1: Τα όρια είναι ασφάλεια.
0: Έτσι. Και η επικοινωνία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε πάντα. Και η προστασία ενός παιδιού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αφαιρούμε κάθε δυσκολία από τον δρόμο του, όπως είπες και εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα, Παγώνα. Ένα ζήτημα το οποίο όσο και ανεξάντλητο να το συζητήσουμε. Ναι, ανεξάντλητο.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι τώρα αρχίσαμε. Ναι. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι που θα μπορούσαν να τεθούν.
0: Πάντοτε, αυτά τα θέματα είναι προς συζήτηση καθημερινά και νομίζω στις φωλιές που λέω των γονέων. Αυτά καθημερινά τίθεται τα ερωτήματα μεταξύ τους. Το παιδί μου, εκείνο, το ένα, το άλλο.
1: Φυσικά. Έτσι. Σίγουρα πάντως το σχολείο και η οικογένεια, αν μου επιτρέπεις Γιώργο,
0: βέβαια.
1: Δεν θα πρέπει να είναι δύο στρατόπεδα αντίπαλα. Το σχολείο και η οικογένεια οφείλουν να είναι συνεργάτες προς όφελος του παιδιού. Όσο κοινότυπο και συνηθισμένο και να ακούγεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να νιώσει το παιδί ασφάλεια και να εμπιστευτεί το σχολείο και να μην έχουμε αυτά τα ακραία πολλές φορές που περιέγραψες πριν mm-hmm. ότι φοβούνται οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές γιατί δεν σέβονται πλέον το σχολείο. Ή αντίστοιχα και οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται εννοείται να σέβονται τις οικογένειες των παιδιών mm-hmm. που...
0: Βέβαια οι εκπαιδευτικοί ξέρεις τι λένε πλέον. Λέει φοβόμαστε λέει τους γονείς πλέον τις αντιδράσεις τους.
1: Και αυτό μπορεί να συμβεί. Και αυτό. Επομένως, αν είμαστε συνεργάτες και αν ο καθένας αναλογίζεται ότι έχει προσωπικά όρια και όρια που αντιστοιχούν στο ρόλο και στην ιδιότητά του, τότε η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας θα είναι πολύ καλύτερη. Και θα δείχνουμε στο κάτω-κάτω και στα παιδιά ότι ναι, μπορεί να διαφωνώ με το σχολείο σε κάποια πράγματα, διαφωνώ με τον εκπαιδευτικό σου, αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε. Καθόμαστε και τα συζητάμε, επικοινωνούμε και βρίσκουμε λύση πάντα προς όφελός σου.
0: Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
0: Και φέτος είναι η πρώτη φορά που ήρθες στην εκπομπή.
1: Φέτος είναι η πρώτη, ναι.
0: Νομίζω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
0: Και φέτος είναι η πρώτη φορά που ήρθες στην εκπομπή.
1: Φέτος είναι η πρώτη.

0: Σας έχω πει ότι σας έχω βρει την καλύτερη στάση καθημερινά και ανελιπώς μέχρι και τις 9 το μπριό σε περιμένει μέχρι και τις 9 το βράδυ για να απολαύσετε τον καφέ σου είτε ακόμα και για να φας vegan ροφήματα, φρέσκους χυμούς, σμούθι, σαλάτες, γιαούρτια, ντόνατς, κέικ, ιδιαίτερα γλυκά, μπάρες, τσουρέκια, αναψυκτικά, πολλά ακόμη, πίτες, θέλεις, κουλούρια, θέλεις, ό,τι θέλεις. Σμύρνης 16 στην Ξάνθη στο 2541-18-18-18, επαναλαμβάνω, 2541-18-18-18, brioxanthe.com. Μέχρι και τις 9, εκτός της Κυριακής λίγο να ξεκουραστούν και τα παιδιά, εκεί τους βρίσκεται για να απολαμβάνετε το κάθε τι. Και παραγγελίες, τηλεφωνικά, κανονικά και βέβαια και σε όλες αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν. Μπριός και δεν θα χάσεις ποτέ, γιατί το δύσκολο είναι να διαλέξεις και να επιλέξεις από αυτό το μαγαζί. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα και θέλω να σας πάω τώρα... γελάω γιατί ήρθε και η Ανατολή εδώ κοντά μου που ετοιμάζεται για, για τον μεν και τη δε. Έχει πάρει και τα χαρτιά μου. Θέλω λοιπόν λίγο να σας πω και να σας ενημερώσω πριν πάμε και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα είχαμε ωραίες συζητήσεις και δεν είπαμε πολλά νέα, αλλά είπαμε τα τόσα όσα νομίζω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν νέα όσον αφορά για τις 72, από τις 72 δόσεις, τις 120 δόσεις, ένα πάρα πολύ χρηστικό ζήτημα που αφορά όλους τους οφειλέτες. 10 χρόνια αντί για 6 θα έχουν στην διάθεσή τους οι οφειλέτες για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, δίνοντας μάλιστα περισσότερο χρόνο αποπληρωμής και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την επέκταση και βελτίωση ρύθμισης παρουσίασε βέβαια και ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός ως ανάχωμα στις πιέσεις της κρίσης, δίνοντας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μεγαλύτερη άνεση και περισσότερο χρόνο για να εξοφλήσουν τα παλιά τους χρέη. Στη νέα ρύθμιση λοιπόν μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά ένα χρόνο, καθώς την προηγούμενη ρύθμιση καλύπτονταν χρέη έως το τέλος του 2023. Βασική τώρα προϋπόθεση είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, αντί της 20 Απριλίου του 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Νομίζω ότι θα βγουν και ακριβώς το πώς και τι θα μπορείτε να κάνετε και ξέρω πολύ καλά ότι θα πάτε όλοι στο λογιστή σας για να μπορέσετε να ενταχθείτε σε αυτές τις 120 δόσεις. Και γιατί όχι, γιατί με όλη αυτή την οικονομική δυσφορία που αντιμετωπίζει ο κόσμος και τα νοικοκυριά θα πρέπει ούτως ή άλλως να καταλάβουν το τι μέλη γενέστε και στην τσέπη τους και η ίδια η κυβέρνηση, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, www.novaradio.gr, μας ακούς
1: και... τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova, 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
6: Σαν να με χτυπάει ρεύμα όταν με φυλάς. Είναι άνθρωπος δικός μου.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Εδώ είμαστε, βρε παιδιά, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και καλωσορίζω εδώ την Φίλτα τη Ανατολή.
1: Καλώς σε βρήκα, Γιώργο.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Θα το προσπαθήσω.
0: Πιο κοντά, πολύ ωραία. Θέλουμε να σ' ακούμε, γιατί και σήμερα. Και
1: έχουμε
0: πάω γρήγορα, μπαίνω στο θέμα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα, Γιώργο, γιατί αυτό το θέμα μας αφορά όλους, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά.
0: Δεν θα σου μάθω.
1: Εγώ να φέρεσαι.
0: Ναι, να συμπεριφέρεσαι, να φέρεσαι.
1: Τι είμαστε εδώ, φροντιστήριο?
0: Μα καλά, δεν πρέπει να επικοινωνούμε δηλαδή. Τι θέλεις να μας πεις, κοπέλα?
1: Θα επικοινωνούμε, παλικάρι μου, αλλά. Α. Τι είναι, φροντιστήριο ξένων γλωσσών Πανίδου? Θα πάρουμε και δίπλωμα στο τέλος. Μάθαμε να συμπεριφερόμαστε.
0: Ποτέ.
1: Εντάξει, καλό κάποιοι. Είναι να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, αλλά δεν μπορούμε πάντα.
0: Oh.
1: Και δεν είναι κριτήριο εαυτός μας για το πόσο καλή είναι η άλλη. Δηλαδή δεν θα κρίνουμε από εμάς, αλλά οκ. Okay.
0: Από πού τελικά να κρίνουμε?
1: Να μην κρίνουμε.
0: Δηλαδή...
1: Μπορούμε να μην κρίνουμε και να αποδεχόμαστε και ό,τι είναι για μας να το κρατάμε και ό,τι δεν είναι να το διώχνουμε. Απλό. Τελείωσε το θέμα της εκπομπής, έφυγα. Όλα καλά.
0: Να λέμε στον άλλον τι μας ενοχλεί, δεν θα το λέμε.
1: Φυσικά, δεν πρέπει να επικοινωνούμε σε κάθε σχέση. Εδώ
0: να εξηγούμε τι θέλουμε.
1: Μας, δεν λέμε. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Κάτι, ό,τι. Μ' αρέσει που γελάς.
0: Ξέρεις γιατί
1: πάρα
0: το λέω.
1: Πολύ, πες μου, παρακαλώ.
0: Είναι αυτό που έλεγε και το άσμα. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, τι θα γίνει με εμάς.
1: Σαν πληγή σε πονώ, σαν πληγή με πονάς.
0: Α, δεν το ξέρω τι πω.
1: Αδιάβαστος.
0: Συγγνώμη.
1: Ένα-ένα.
0: Η Άννα δεν το λέγει αυτό?
1: Νομίζω, ναι.
0: Να
1: όχι,
0: πω και
1: όχι,
0: ένα...
1: μην εκτεθώ, ναι, πες.
0: Άκουσες τι είπε, τι έγινε με την Άννα? Μια παρένθεση να ανοίξω έτσι.
1: Ναι, παρακαλώ. Εγώ δεν λοιπόν... θαυμάζω την Άννα, να το πω αυτό. Στα 20 μου με έκανε να ανυπομονώ να γίνω 40 πλάς και τώρα στην παραμονή των 40 με κάνει να ανυπομονώ να γίνω 60 φεύγα.
0: Α, είσαι παραμονή 40. Λοιπόν, να σου πω, η Άννα τελικά δεν πληρώθηκε από τη συναυλία.
1: Εντάξει, το λογικό το βρίσκω.
0: Ναι, τελικά.
1: Δεδομένη τη συνθήκη.
0: Πάρα πολλά άτομα. Τέλος πάντων, 95.000 άτομα. Και για να κρατήσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο την τιμή, λέει, του κοινού. Λοιπόν,
1: αυτό είναι η ουσία του παράγω έργο.
0: Επειδή είπαμε.
1: Στο αντικείμενό τη τουλάχιστον.
0: Ναι, ανάγκη δεν έχει αποχρήματα, αλλά έκανε μια πολύ ωραία κίνηση.
1: Κανένας, πολύ ωραία.
0: Δεν κρίνουμε. Oh. Με βάση τα δεδομένα μιλάμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά. Άμα, ναι, λοιπόν, αφήνουμε λίγο την αναβίση την αγαπημένη μας. Αφήστε την. Τώρα, να εξηγούμε, λέω, λοιπόν, τι θέλουμε. Τότε τι σημαίνει το περίφημο.
1: Δεν θα σου μάθω εγώ να φέρομαι. Ναι. Λέγατε με την παγώνα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Λέγατε τη λέξη όρια. Mm. Τα όρια δεν είναι τιμωρία. Όριο είναι τι? Ότι μαθαίνω εγώ στον εαυτό μου να έχω όριο απέναντι στους άλλους και δείχνω στον άλλον που έχω απέναντί μου ότι υπάρχει ένα όριο για τον τρόπο που θα μου συμπεριφέρεται. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας ξέρει τα δικά του προσωπικά όρια. Αν κάτι μας ενοχλεί και τόσο πια δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτό, που σταματάμε. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν όμως και άνθρωποι στα πλαίσια της όποιας επικοινωνίας που τι κάνουν. Τους λες μια φορά. Δεν. Δύο φορές με ενοχλεί κάτι. Τρεις φορές με ενοχλεί ξανά. Και όντως με ενοχλεί. Δεν είναι θέμα εγωισμού. Μπορεί να με πονάει κάπου. Μπορεί να μου δημιουργεί κάτι αρνητικό.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος δεν το σέβεται. Σου λέει έτσι είμαι. Τέλειο.
0: Έτσι είμαι.
1: Έτσι είμαι. Κι άμα θες.
0: Κι άμα θες.
1: Κι άμα δεν θες, μετά υπάρχει πρόβλημα. Εσύ, Γιώργο, το έχεις πει ποτέ αυτό?
0: Όχι.
1: Σκοπεύεις να το πεις?
0: Όχι.
1: Πω, ανεπίδεκτος.
0: Τι, ότι έτσι είμαι?
1: Ναι.
0: Όχι, συζήτηση.
1: Ωραία. Και στη συζήτηση τι θα πούμε, ας πούμε? Ποια είναι μια συζήτηση που μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, σε μια σχέση ένας άντρας και μια γυναίκα?
0: Ναι.
1: Έρχομαι και σου λέω, Γιώργο, έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις.
0: Mm. Θα σε ρωτήσω γιατί.
1: Ωραία.
0: Θέλω τους λόγους να επιχειρηματολογήσεις.
1: Ναι, εντάξει τώρα, όχι ξύπνησα στραβάκια έτσι μου ήρθε.
0: Αυτό εννοώ, εντάξει. Ναι. Γιατί έγινε αυτό και μου παραθέτεις κανονικότητα τα επιχειρήματά σου και τα γεγονότα τα οποία ήρθαν ως συμπέρασμα mm-hmm. στο δε μου αρέσει αυτό το πράγμα. Οκ, mm-hmm. okay, το δέχομαι, αν όντως, και μετά θα το αποδεχτώ.
1: Ξέρεις, και να το. Και μία παράμετρος.
0: Να το διαβαθμίσω ως προς το ότι. Όχι κατευθείαν να πω. Εντάξει, τελείωσε. Θα προσπαθήσω και εγώ από την πλευρά μου.
1: Εντάξει, θέλει δουλειά.
0: Να το ισορροπήσω και μετά λοιπόν να το βελτιώσω.
1: Υπάρχει...
0: Και μετά επέρχεται η αλλαγή.
1: Με συγχωρείτε. Mm. Έχω ένα βιχαλάκι. Γιατί αυτές οι κουβέντες μου δημιουργούν κάτι. Μια αντίδραση.
0: Και σε όλους μας.
1: Είναι, ναι, η αλήθεια είναι λοιπόν ότι επειδή ακριβώς σε όλους μας δημιουργείται μια αντίδραση, γιατί συχνά υψώνεται έτσι ένα τείχος εγωισμού απέναντι στον άλλον, που όταν μας λέει τι τον ενόχλησε, εμείς προσπαθούμε τώρα να ψάξουμε να βρούμε τη λογική και αν στέκει. Υπάρχουν συχνά φορές που μπορεί για εμάς να μην έχουμε κάνει κάτι κακό ή να μην είχαμε κακή πρόθεση. Ο άλλος όμως για κάποιο λόγο να πληγώθηκε. Δεν είναι κακό να τον ακούσουμε και να πούμε, ξέρεις κάτι, Εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω τι μου λες, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό εσένα σε τάραξε, σε ενόχλησε. Οπότε όταν ο άλλος μας μιλάει, δεν χρειάζεται και πολλή προσπάθεια απλά για να ακούσουμε και να σεβαστούμε αυτό που μας λέει. Από εκεί και έπειτα, όλα τα άλλα είναι περιτά. Αλλά για να το επαναφέρουμε λίγο στη φροντιστηριακή σχέση, δεν το έχεις παρατηρήσει ότι συχνά σε πάρα πολλές σχέσεις, επαγγελματικές, ερωτικές, φιλικές, κάθε είδους, οι άνθρωποι ίσως λίγο επαναπαυόμαστε και λέμε «έλα μωρέ, δεν πειράζει, μας αποδέχει το τάδε ή τάδε» και συνήθως μας επαναλαμβάνουν πράγματα τα οποία τους ενοχλούν και εμείς επαναπαυόμαστε και λέμε «εντάξει, okay».
0: Κοίταξε. Ναι.
1: Προς ποια κατεύθυνση δεν ξέρω.
0: Ευθεία.
1: Έχω αληθωρήσει.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Όταν γίνεται επαναλαμβανόμενα, mm-hmm. είτε υποθεί κάτι, είτε γίνεται πράξη που σε ενοχλεί, κάποιες φορές θα πεις και «έλα μωρέ», γιατί στην καθημερινότητα είναι και αυτό.
1: Εκεί ξέρεις τι μετριέται.
0: Όμως, ναι.
1: Η σχέση, τι εννοώ. Mm. Για να δώσεις τόπο στην οργή και, και φυσικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα πεις «άστο, όλα καλά, πάμε παρακάτω» ή οτιδήποτε.
0: Στα απλά πράγματα. Δεν θα μου πεις τώρα θα με απατήσεις και θα σου πω τόπο στην οργή.
1: Το κάθε ζευγάρι έχει το δικό του κώδικα επικοινωνίας, θα πω εγώ. Είναι πολύ δύσκολο, δεν το επικροτώ σαφώς, εννοείται. Από εκεί πέρα το πώς αντιμετωπίζει το κάθε ζευγάρι όλα αυτά τα
0: μετά
1: δύσκολα.
0: Μετά τίθενται θέματα εμπιστοσύνης, τίθενται άλλα πράγματα. Λίγο παιδιά, λίγο να μην τα λέμε όλα εντάξει, στις μέρες μας όλα συμβαίνουν και είναι ok.
1: Πάντα
0: να τρελαθώ δηλαδή με αυτά.
1: Πάντα συνέβαιναν πάντα. Όλα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε δώσει ένα τεράστιο άλοθη. Mm. Αλλά εδώ αλλάζουμε κουβέντα.
0: Εντάξει, λοιπόν, να μην αλλάξω
1: εδώ
0: κουβέντα.
1: Εδώ αλλάζουμε κουβέντα και πάμε πού. Και επανερχόμαστε δύο εκπομπές πριν. Για ποιο λόγο θες να είσαι με έναν άνθρωπο? Για ποιο λόγο θέλω να είμαι με σένα?
0: Δεν θα πω για την αγάπη, γιατί θα είμαι πολύ ρομαντικός. Που πλέον στις μέρες μας οι ρομαντζάδες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Τι λες καλέ, ολόκληρο
0: τι λες καλέ, δεν ξέρω εγώ τι λέω, κοπέ.
1: Παλικάρι μου, ολόκληρο Hollywood έχει χτίσει εκεί μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων πάνω στο ρομάντζο και στην αγάπη.
0: Ναι, πρόκοψαν.
1: Ναι, και μας δώσαν τίποτα. Μια εικόνα, βλέπουμε την εικόνα και λέμε έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι, και η Δέσποινα Βανδύ μας το έκανε τέτοιο λιώμα αυτό.
1: Για τις πριγκίπισες
0: που έλεγε.
1: Ναι, προκόψαμε. Και όταν έρχεται ο ρεαλισμός και η πραγματικότητα, αντί να πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα τα αφήσω στην άκρη. Όχι. Γιατί να μας πειράζουν άλλα, μας πονάνε άλλα πιο σοβαρά και ξεσπάμε στα μικρά.
0: Και όταν τολμήσουμε να πούμε στον άλλον, μη μου μιλάς έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί πάλι είναι ο τρόπος, νομίζω. Δηλαδή το vibe που θα δώσεις εσύ την έκφραση μη μου μιλάς έτσι, είδες πως το λέω.
1: Ναι.
0: Ενώ Ανατολή μου, μη μου μιλάς έτσι καλύτερα. Πες μου το με άλλον τρόπο, θα το ακούσω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα σου πω
0: αλλά ότι μάλλον πιο πάει πιο πολύ.
1: Θα σου πω ότι ο πρώτος παράγοντας είναι το ποιον άνθρωπο έχεις απέναντί σου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζοχαδιάζονται.
0: Με έχεις κάνει δηλαδή τη ζωή μου κόλαση. Το ένα του είσαι, το άλλο τι κάνει. Δηλαδή, κάτσε κοπέλα μου, άμα είμαστε κάθε
1: φροντιστήριο.
0: Άμα είμαστε κάθε μέρα, το να μετράω. Το να κάνω.
1: Δεν θα μετρήσεις τίποτα.
0: Αν
1: θέλει
0: λίγο ελευθερία, ποια είναι την ελευθερία?
1: Ελευθερία καρδιάς.
0: Ελευθερία αγάπη.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά ποιον άνθρωπο έχεις απέναντί σου? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το αντιληφθούν όπως εσύ. Και καλά κάνουν. Δικό τους θέμα. Βρίσκονται μεταξύ τους αυτοί.
0: Α,
1: να αφήσουν τους άλλους ήσυχους. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται τώρα. Καθόμαστε εδώ πέρα.
0: Μειονότητα θα γίνουμε καλή μετά.
1: Όχι, μειονότητα είμαστε.
0: Α, εντάξει.
1: Εδώ κλείνει το θέμα. Μειονότητα είμαστε.
0: Μην
1: θεωρείς εσύ τώρα κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία η αγάπη, ωραίο το ρομάτζο, ωραία η καλή διάθεση. Όλα αυτά είναι υπέροχα. Και μακάρι να μπορέσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε να προβάλλουμε αυτά τα πράγματα, να μπορούμε να ζούμε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι πάντα και όλα ξεκινάνε από το ποιοι είμαστε και ποιον έχουμε απέναντί μας. Γιατί αυτός που έχεις απέναντί σου μπορεί να είναι έτοιμος να αρπαχτεί για το παραμικρό, είτε του μιλήσεις με έναν πολύ όμορφο τρόπο, είτε του μιλήσεις νευριασμένα, είτε οτιδήποτε.
0: Και διαφορετικά αποχωρείς από τη συζήτηση. Και αυτό δεν είναι δείγμα.
1: Αν ένας άνθρωπος αρπάζεται με το παραμικρό επειδή από μόνος του ξυπνάει κάθε μέρα και είναι σπίρτο αναμένο, αποχωρώ από τη ζωή του σε τρία κλάσματα δευτερολέπτου.
0: Εντελώς από τη ζωή του.
1: Και τελείως καλησπέρα και αντίο.
0: Και καλή βραδιά. Ναι.
1: Και τι θα κάνεις, ας πούμε. Όχι, κάτσε. Να μαυρίσει η καρδούλα σου. Και μετά να βγαίνουμε εδώ και να λέμε άλλες ιστορίες. Όχι, δεν θέλω.
0: Τα συζητάμε αυτά όμως που λέμε για την επικοινωνία και όλα αυτά τη συμπεριφορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ενώ πάντοτε στις ανθρώπινες σχέσεις, για να μην βάλω μόνο ερωτικές που λέμε.
1: Όλες οι σχέσεις.
0: Λοιπόν, ενώ στην αρχή είναι όλα τα.
1: Στην αρχή έχουμε τον καλό μας εαυτό, εννοείται.
0: Τον καλό μας εαυτό.
1: Ο καλός μας εαυτός. Βάζουμε τα καλά μας για να μας δούμε. Και μετά.
0: Και μετά.
1: Όταν ασκείται λίγο πίεση, τι γίνεται.
0: Ναι, εκεί.
1: Μπορεί να γίνει και έκρηξη. Από την πάρα μικρή πίεση. Μπορεί και όχι όμως. Και πάλι είναι ανθρώπινο. Άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν πολλά.
0: Όλα θα συμβούν. Αλίμονο. Αλίμονο.
1: Όρια.
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Όταν λέμε ρε παιδί μου σε κάποιον, αυτό με πληγώνει που μου είπες, αυτό που μου έκανες, δεν μου άρεσε εκείνο, με ενόχλησε μπροστά που είπες στην παρέα μας αυτό.
1: Έτσι, πολύ θυσμα... ωραίο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Να το επικοινωνήσεις για να επικοινων... πεις ξέρεις με ενοχλεί αυτό.
0: Άρα έχουμε σταματήσει να επικοινωνούμε και νομίζουν οι περισσότεροι θέλουν απλά να μυρίζουν τα χέρια τους.
1: Κοίταξε, υπάρχει...
0: Και να ψυχανεμίζουν. Καλά, δεν με ξέρεις τόσα χρόνια.
1: Όχι,
0: θα έπρεπε να με ξέρεις.
1: Δεν είναι μόνο το αν με ξέρεις τόσα χρόνια. Είναι το ότι απαιτώ από εσένα που βάζω δίπλα μου να μυρίσεις τα δάχτυλά σου, γιατί έτσι θα μου δείξεις ότι υπερασχολείσαι με μένα. Δεν υπάρχει λόγος να είμαι το κέντρο της ζωής σου, Γιώργο. Ούτε υπάρχει λόγος να είμαι εγώ το κέντρο, να είσαι εσύ το κέντρο της δικής μου της ζωής, με συγχωρείτε. Είμαστε ο καθένας το κέντρο του εαυτού του και της ζωής του. Από εκεί και πέρα, αν είμαστε αυτεξούσιοι και ορίζουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να προσκαλέσουμε έναν άνθρωπο στη ζωή μας και να μην απαιτούμε από αυτόν παράλογα πράγματα. Τύπου, μάντεψε τι μου συμβαίνει τώρα, γιατί μέσα σε όλα αυτά έχουμε πολλή επικοινωνία και ξαφνικά υπάρχει και μια τιμωρία της σιωπής. Είναι η Μαρία της σιωπής και η τιμωρία της σιωπής. Πολύ κρύο.
0: Τιμωρητική η σιωπή πολλές φορές.
1: Ναι, φυσικά. Ένα χαλί τεράστιο. Είπαμε, σε κάθε σπίτι έχουμε από ένα χαλί. Από κάτω μπαίνουν όλα.
0: Ναι.
1: Δύσκολο.
0: Ναι. Αυτό όμως πώς συνδέεται με τη συμπεριφορά. Και αυτό είναι μέρος της συμπεριφοράς μας.
1: Έχει γίνει συμπεριφορά, ναι.
0: Ναι,
1: όλες αυτές οι συνήθειες του τύπου μη μιλάς είναι συμπεριφορά πλέον. Δηλαδή, καθόμαστε, αντί να σκεφτούμε με απλότητα ότι εγώ βιώνω κάτι και θα το εκφράσω στον τάδε για να το λύσουμε, καθόμαστε και σκεφτόμαστε. Και άμα το εκφράσω, και άμα γίνει αυτό, και τι θα σκεφτεί, και... Δεν με αφορά τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Μου συμβαίνει αυτό, στο εκφράζω με έναν τρόπο ώστε να μπορέσεις και εσύ κάπως να το κατανοήσεις. Αν δεν μπορείς να το κατανοήσεις καλώς, μετά.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ επίσης και στις ανθρώπινες σχέσεις, παρέα, κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και σε ερωτικές σχέσεις. Αυτό που βλέπω είναι ότι όταν υπάρχει μια στην παρέα, κάποιος μπορεί να αναφέρεται σε δικά του συμβάντα, να είναι ανοιχτός.
1: Φυσιολογικό.
0: Το φυσιολογικό. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν υπάρχει μια. όταν είσαι, νομίζω, με τους φίλους, μιλάς.
1: Ο φίλος αυτό είναι. Ο φίλος είναι ο άνθρωπος που του λες αυτά που δεν λες στον εαυτό σου.
0: Μπράβο.
1: Αυτός
0: λοιπόν,
1: είναι φίλος.
0: Βλέπω όμως ότι ο κόσμος δεν ανοίγεται πλέον. Δεν,
1: ο κόσμος δεν έχει φίλους. Ο κόσμος έχει ανθρώπους για να πίνει καφέ.
0: Μόνο.
1: Να. Ναι. Γιατί και δεν θέλει να ανοιχτεί και δεν έχει και άνθρωπο να ανοιχτεί. Δηλαδή,
0: και ξέρεις τι γίνονται. Ξέρεις, άμα πεις κάτι δικό σου. Η λεγόμενη αυτοαναφορικότητα λέει καλά αυτά σου συμβαίνουν, καλά αυτό.
1: Όχι,
0: λες και ήρθαμε από τον Άρη εμείς ή από εγώ που δεν ξέρω πού και σε αυτούς δεν συμβαίνουν. Και μετά εκ των υστέρων μαθαίνεις ότι έχουν συμβεί όλα αυτά και σε αυτούς.
1: Που αναρωτιέσαι τώρα, είναι δυνατόν μόνο εγώ το περνάω αυτό, κανένας άλλος και νιώθεις και άσχημα.
0: Ναι,
1: και λες είναι το dark side of the moon, είμαι πίσω από το φεγγάρι.
0: Όλο αυτό το αγγλικό δηλαδή κάθε φορά. Πρέπει
1: είναι
0: το λόγο να το ξασκώ. Λοιπόν, αλλά θέλω. Ναι, μα το βιώνω. Δεν θα το πω από το. Όλους λέω μάλλον η ζωή είναι το μια χαρά, τι ωραία, τι καλά. Μικρό σπίτι στο Λιβάδι, κάπως έτσι.
1: Ναι,
0: που και το μικρό σπίτι στο Λιβάδι δεν ήταν.
1: Ήταν άπειρα προβληματικό
0: να
1: το δεις σήμερα.
0: Σήμερα, ναι. Θέλω να πω ότι έτσι παρουσιάζονται όλοι.
1: Ότι είναι στην τέλεια ζωή.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί είναι ο καφές. Δεν ξέρω, ο καφές είναι μια μετάλλαξη. Τον πίνεις εκείνη τη στιγμή και ξαφνικά η ζωή σου γίνεται παραμύθι. Δεν τολμάς να πεις τίποτα στον άλλον.
0: Ναι.
1: Μόνο πόσο τέλεια είναι όλα.
0: Ναι. Άρα τι γίνεται, μια βιτρίνα.
1: Άρα είμαστε...
0: και η βιτρίνα είναι η συμπεριφορά.
1: Η βιτρίνα είναι ένα ψέμα. Και η συμπεριφορά μας είναι ψεύτικη.
0: Παιδιά, ανοιχτείτε. Πες βρε Ανατολή.
1: Μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Άμα θέλει κάποιος να ανοιχτεί, ας ανοιχτεί, αλλά να μην παραπονιέται εφόσον δεν ανοίγεται ότι δεν έχει και αυτός ειλικρινής ανθρώπου στη ζωή του. Αν είσαι ανειλικρινής, ανειλικρίνεια θα συναντήσεις. Εδώ ανειλικρίνεια θα συναντήσεις ακόμη και αν είσαι ειλικρινής. Συμβαίνει. Κρυβόμαστε.
0: Και ξέρεις, θέλω να σου πω τώρα για το θέμα μας και να σου πω κάτι. Και πολλές φορές ακούμε οι γυναίκες θέλουν να μιλάτε για όλα.
1: Οι γυναίκες θέλουμε να μιλάτε για όλα. Και εσείς θέλετε να μιλάμε για όλα, αλλά μόλις μιλάμε για όλα, ξαφνικά μπαίνει αυτό το στερεότυπο ότι πολύ γκρινιάρα είσαι. Όταν ακούω αυτό, πολύ γκρινιάρα είσαι. Γίνομαι γκρινιάρα, άνθρωπέ μου, γιατί έχει χρειαστεί να πω ένα πράγμα 48 φορές. Γιατί να το πω 48 φορές, Γιώργο? Θα πληρωθώ στο τέλος του μήνα σύνδρομη για το φροντιστήριο?
0: Αυτά είναι λάστιγερ, κοπέλα μου. Ούτε έχουν αντιστραφεί ρόλοι, δεν το έχεις καταλάβει στη ζωή σου?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ είμαι.
0: Μαύρη νύχτα στα βουνά.
1: Μαλούξη ημερωμένη, ε.
0: Μαλούξη ημερωμένη.
1: Γιατί ρε Γιώργο.
0: Καλά, εσύ τώρα. Πού ζεις? Στην Ξάνθη θα μου πεις, αλλά θέλω να σου πω.
1: Στο Dark Side of the Moon, όπως είπαμε. Ακριβώς εκεί.
0: Όχι, κοπέλα μου, δεν είναι συνηθισμένο.
1: Ποιο πράγμα.
0: Ό,τι λες, που λένε ότι οι άντρες ότι είναι γκρινιάρες μόνο οι γυναίκες.
1: Εντάξει, είναι γκρινιάρες και άντρες, άμα αυτό θες να πεις. Όλοι γκρινιάζουν.
0: Α, μπράβο.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι άλλο πράγμα η γκρίνια και είναι άλλο πράγμα η επανάληψη που είναι η μητέρα της μάθησης και της εκπαίδευσης. Οπότε υπάρχει μια ευδιάκριτη διαφορά ανάμεσα στο θα γκρινιάξω Γιώργο γιατί δεν πέταξε στα σκουπίδια ή γιατί είπες κάτι που με ενόχλησε ή δεν ξέρω κι εγώ κάτι.
0: Ναι.
1: Και είναι άλλο να πρέπει να κάθομαι και να σου εξηγώ για ποιον λόγο δεν πρέπει να υπάρχουν σκουπίδια είτε μέσα στο σπίτι είτε μέσα στη σχέση. Άμα μπω να σε εκπαιδεύσω.
0: Τα σκουπίδια σου και σε άλλη πολυκατοικία, παρακαλώ.
1: Ναι. Όποιος έχει σκουπίδια, είτε μόνος του είτε στο μαζί, να τα πάρει και να πάει αλλού.
0: Να τα πετάξει.
1: Δεν ξέρω τι θα τα κάνει.
0: Είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Γιατί να τα πετάξει στα σκουπίδια σου.
1: Όχι στο σπίτι μου.
0: Μπράβο.
1: Στο δικό σου σπίτι κάνω τι θες.
0: Ναι. Συμφωνήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ συμφωνήσω με τον εαυτό μου και πολύ μπράβο.
0: Βέβαια, πάλι στο φύλλο θα το ρίξουμε. Υπάρχει εκεί διαφορά.
1: Εντάξει, το κάθε φυλό έχει προγραμματιστεί να έχει μια συμπεριφορά γιατί κάθε κοινωνία μέσα στους αιώνες έχει αποδώσει κάποιες ελευθερίες και κάποιους περιορισμούς στα φύλλα ανάλογα. Σήμερα θα πω όμως ότι αν σταματήσουμε να είμαστε έτσι λίγο υποκριτές, θα δούμε ότι μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί και να αντιμετωπίζουμε ένας τον άλλον με ισότητα. Βέβαια, για να θίξω και ένα πολύ θλιβερό έτσι... κομμάτι της καθημερινότητάς μας, γιατί πλέον δυστυχώς είναι η καθημερινότητά μας και το βλέπουμε συνεχόμενα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην κοινωνία μας και έχει απαλληφθεί η ανθρωπιά από πάνω μας και με κάθε τρόπο, συγγνώμη για τη σκληρή έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, δολοφονούμε γυναίκες απροκάλυπτα, χωρίς... να υπάρχει, δεν ξέρω, τιμωρία. Αρκεί η τιμωρία, αρκεί το μετά. Δεν πρέπει να δούμε το πριν. Και εδώ έρχεται η εκπαίδευση. Πολύ. Η εκπαίδευση στα σοβαρά θέματα, λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, τα κορίτσια μας, τι θα ανέχονται και τι όχι. Τα αγόρια μας, πώς να συμπεριφέρονται. Και πάνω απ' όλα τα παιδιά αντιγράφουν συμπεριφορές. Δεν φτάνει μόνο να τους μιλάς. Πρέπει να σε βλέπουν πώς συμπεριφέρεσαι. Δεν ξέρω, λοιπόν, σήμερα οι άνθρωποι τι βλέπουν και λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε.
1: Αγαπητέ εμέν.
0: Και αγαπητή δεν, Ανατολή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη και την Κυριακή μαζί, αλλά και την επόμενη Παρασκευή, εδώ πάλι στο Nova Report. Εγώ θέλω να σας αφήσω και αυτό το απόγευμα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι, Nova Radio 931. Όλα τα ακούτε και στο www.novaradio.gr. Και βέβαια έχεις όρεξη, έχουμε επιλογές πάντοτε, δεν ξεχνάμε. Έχεις όρεξη για κάτι αλμυρό, κάτι γλυκό, κάτι δροσερό ή ένα καλό καφέ, μια vegan επιλογή. Έχουμε επιλογές πολλές. Στον Πριό στη Σμύρνης 16 θα βρεις οτιδήποτε χρειάζεσαι για κάθε στιγμή της ημέρας. Για παραγγελίες στο 2541-181818 και το μενού το βρίσκεις στο brioxanthi.com, γιατί όταν η όρεξη υπάρχει, υπάρχει και η επιλογή του Brios. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε και την Κυριακή στις 3 αλλά και την επόμενη Παρασκευή στις 3 στο Nova Radio 931 και στο Nova Report. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε. Γεια σας και χαρά σας.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
14: Νόβα 931.
13: Νόβα 931.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: η πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά?
11: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
13: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
13: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή.
11: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Nova 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
19: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
20: Nova 931.
21: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
20: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: 31.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: παρακαλώ.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: υψηλής ποιότητας κυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.
13: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: στο Nova 931.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια;
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα;
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά;
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα

αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα.

0: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Nova 931.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα 9.31.
4: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
6: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζηιωαννίδης, στην επιμέλεια της παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως και αυτήν την ώρα. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σήμερα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην περιοχή. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενδεικτικά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε σήμερα τα 91 χιλιοστά. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της πολλά προβλήματα, με τα σοβαρότερα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, ενώ σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί και οι καλλιέργειες. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικος για περιοχές στην Κρήτη, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, στην Κρήτη θα μεταβεί αύριο διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Θα συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σε αυτήν την πιεστική συγκυρία, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ερχόμαστε και αυξάνουμε από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη σε μία από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Το πλήγμα σημειώθηκε την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισκέπτεται το Κίεβο σε ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση στη βόρεια γέφυρα μέσα σε δύο ημέρες. Βομβαρδίζουν γέφυρες, πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε? Διερωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με το Γερμανό καγκελάριο ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως τον εκπλήσει η ζωώδης επιθυμία των Ρώσων να κλιμακώνεται η κατάσταση κάθε ημέρα. Πρόσθεσε πως η Ρωσία προσπαθεί να κάνει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μια επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην Ουκρανία, προκειμένου να συνεχίσει την αντίσταση απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Ο καγκελάριος απίφθινε κάλεσμα στη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για ειρήνη στην Ουκρανία. Νωρίτερα σήμερα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχε αναφέρει πως η Μόσχα θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά στρατιωτικών υποδομών, εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και σχετικών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας. Η Ελλάδα έχει εφεδρείες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Σημείωσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες όσον αφορά τη θέρμανση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Για τον λόγο αυτό, είπε ότι τα μέτρα θα επικαιροποιούνται και θα γίνονται σχετικές ανακοινώσεις κάθε 15 ημέρες με ένα μήνα. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ που είχε κλείσει πέρυσι. Όπως είπε, αυτό θα γίνει χάρη στη διπλή στήριξη με το επίδομα θέρμανσης και τη στήριξη από τα διελιστήρια. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων, παρέπεμψε στην Ευρώπη, λέγοντας ότι θα πρέπει η Ελλάδα να μπορεί να πάρει άδεια για κάποιες έκτακτες δαπάνες, να εξαιρεθούν δηλαδή από τον υπολογισμό των ορίων δαπανών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε σημαντική για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργείου Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την ερχόμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που μέχρι στιγμής είναι αρνητικός. Στη Σάμο συνελήφθησαν 4 υπήκοοι Τουρκίας για παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας, καθώς και για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι συλληφθέντες επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς προς την Αθήνα με πλαστά διαβατήρια. Παράλληλα, κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών, εντοπίστηκε ιστιοφόρος σε τουρκικά χωρικά ύδατα, στο οποίο επέβαιναν 2 Τούρκοι, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους συλληφθέντες ως οι εμπλεκόμενοι στην παράνομη μεταφορά τους. Στο μεταξύ, σε επαρχιακή οδό του Εύρου συνελήφθη ένας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην οδό Δεμυρδεσίου 12 στη Νέα Ιωνία. 54χρονη οδηγός ταξί φέρεται να είχε διαφωνία με 35χρονο επιβάτη σχετικά με την πληρωμή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος δάγκωσε το δεξί αυτί της οδηγού και της το έκοψε. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη από ομάδα Δίας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Την αυστηρότερη δυνατή ποινή για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, που κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους με προορισμό το Ισραήλ και να σκοτώσει όλους τους επιβαίνοντες, ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμιράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Αξιωματούχοι των Ισραηλινών Υπηρεσιών Πληροφοριών βρίσκονται ήδη στα Εμιράτα και συμμετέχουν στην έρευνα. Νέα παραίτηση στελέχους της OpenAI με αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας. Ο David Robinson παραιτήθηκε από την εταιρεία προειδοποιώντας ότι η κουλτούρα της είναι δυσλειτουργική και ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ούτε κατά διάνοια αρκετά προσεκτικές ως προς την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γράφοντας το περιοδικό Atlantic, ανέφερε: «Συμφωνώ με άλλα στελέχη που αποχώρησαν πρόσφατα. Καθώς η εταιρεία τρέχει από τη μία κυκλοφορία στην επόμενη, αποτυγχάνει να επιτύχει το επίπεδο προσοχής που κατά τη γνώμη μου απαιτείται». Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί αύριο στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανακοινώθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, η συνάντηση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, η οποία εισήλθε στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Απορρίπτει ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία τους ισχυρισμούς των Χούθη στην Ιεμένη ότι επιτέθηκαν χθες σε εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο νότια του Ριάντ. Οι Χούθη αναζητούν φανταστικές νίκες, δήλωσε ο στρατηγός Μάλικη. Δημοσιογράφος του AFP είχε μεταδώσει χθες ότι είδε φλόγες και καπνό να υψώνονται από μια εγκατάσταση της Αράμκο νότια του Ριάντ. Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο για την πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, το Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει απόψε για να συζητήσει το ζήτημα των Χούθη και τις τελευταίες εξελίξεις στο στενό Μπαμ ελ-Μαντέμπ. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε: «Το Ισραήλ πρέπει να είναι προετοιμασμένο για κάθε πιθανό σενάριο». Καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή υπέβαλε 23χρονη έγκυο σε βάρος άντρα 31 ετών στο Λαύριο. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πρώην σύντροφός της την καλούσε στο τηλέφωνο και την απειλούσε, ενώ φέρεται προημερών να την είχε ακολουθήσει. Συνελήφθησαν στη Βέρεια δύο γυναίκες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε έρευνα που έγινε σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 68 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 31,52 γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Επίσης συνελήφθησαν και άλλοι δύο άντρες, εκ των οποίων ο ένας αγόρασε μικροποσότητα κοκαίνης, την οποία προμήθευσε στη συνέχεια στον άλλον συλληφθέντα. Ακόμα τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη, ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Μια ιδιαίτερη και δύσκολη επιχείρηση στήθηκε χθες το απόγευμα στη Ρόδο για τη διάσωση δύο μικρών γατιών, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε απορριμματοφόρο που είχε φτάσει ήδη στο λιμάνι της Ακαντιάς από την Κάσο. Πολίτες άκουσαν το κλάμα των μικρών ζώων, κάλεσαν τις αρχές και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής τους, στην οποία συμμετείχαν στελέχη από την αστυνομία, το λιμενικό, τον Δήμο και από πολίτες. Μάλιστα, άνοιξε εκτάκτως οχητά στην περιοχή Τσαΐρη, ώστε να μπορέσει να ανοίξει ελεγχόμενα η πόρτα του απορριμματοφόρου, προκειμένου να μην καταπλακωθούν τα γατάκια. Τελικά τα δύο μικρά ζώα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Στο πρωτάθλημα της Στίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68. Το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε τον Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Και τις δύο αναμετρήσεις τις παρακολουθήσατε από την τηλεόραση του Sky. Και πολύ σύντομα ο καιρός, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Τέταρτη ημέρα αγωνία στην Κρήτη, με το Λασίθι να μετρά τις μεγαλύτερες πληγές από την κακοκαιρία. Στην Ιερά Πέτρα δρόμοι και υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ στο οροπέδιο ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και τη λάσπη. Το βλέμμα στρέφεται πλέον και στην επόμενη ημέρα, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστιες απώλειες, κυρίως στην καλλιέργεια της πατάτας. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο αναλυτικό ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
7: Άνδρες της ΕΜΑΚ μπαίνουν μέσα στη θάλασσα επιχειρώντας δίπλα σε ένα αυτοκίνητο που κατέληξε στα νερά, την ώρα που η κακοκαιρία χτυπούσε με σφοδρότητα την περιοχή. Το βίντεο καταγράφει τη δύσκολη επιχείρηση και την αγωνία που επικρατεί.
8: Άνδρες της τρίτης ΕΜΑΚ ελέγχουν αν μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στην κακή σκάλα στην Ιερά Πέτρα.
9: Τα βγάλανε τα παιδιά της ΕΜΑΚ μέσα τα έγγραφά του. Να κάνετε εξακρίβωση με την αστυνομία. Έχουμε και αριθμό άδειας. Τέλεια, σωστά είναι για αριθμό άδειας.
10: Μεγάλη καταστροφή και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
8: Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, έχει σταματήσει να βρέχει από τις 9.30 το πρωί και όμως οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν εδώ στον κόλπο της κακής σκάλας είναι τεράστιες.
7: Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.
11: Έχει κοπεί το νότιο μας στη μέση. Προσπαθούμε να τον ανοίξουμε, αλλά προσπαθούμε εδώ να είναι τουλάχιστον το ένα ρεύμα ανοιχτό.
8: Το οδικό δίκτυο στο νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου έχει κοπεί στη μέση. Μεγάλη όγκη από φερτά υλικά έχουν κατέβει από το ρέμα πάνω από τα φέρμα.
12: Οι ανάγκες είναι τεράστιες και αυτό το οποίο θέλουμε, ήδη έχουμε καλέσει και άλλα μηχανήματα έργου να έρθουν στην περιοχή.
7: Στα Ζωνιανά, τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή, μετατρέποντας δρόμους σε χυμάρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.
13: Το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να συγκρατηθούν οι όγκοι νερού που βγήκαν έξω από το ρέμα, δημιουργήθηκαν αναχώματα για να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα ξανά μέσα στον οικισμό των Ζωνιανών.
7: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής εντοπίστηκε στον ποταμό, τα τυχώματα του οποίου έχουν διαραγεί σε πολλά σημεία.
14: Σπάσαμε εδώ τυχεία, σπάσαμε, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες οι ίδιες εδώ, κινδυνεύουν 2-3-4 σπίτια άμεσα.
7: Τα νερά έχουν φτάσει σε αυλές και έχουν εισβάλει σε σπίτια, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες.
15: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκαν σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
7: Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός στην έξοδο προς Ιεράπετρα εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο.
16: Ήταν απίστευτο πράγμα. Ξαφνικά, ενώ ερχόμουν από τα φέρμα που έρχονταν το σπίτι μου, μου την έπεσε ένας βράχος. Ο βράχος έφυγε από πολύ ψηλά, γύρω από 40 μέτρα πιο ψηλά από το δέντρο. Και το καλό είναι ότι άκουσα φωνές που ήταν το βράχο να πέφτει, και αυτό με ενστικτοδός μου έκανε να πατήσω το φρένο και αυτό με έσωσε. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αλλιώς το αμάξι, το βράχος θα έπεφτε πάνω στο αμάξι μου.
7: Τα φέρμα και άλλες περιοχές της Ιεράπετρας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των προβλημάτων, με μεγάλους όγκους νερού να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες και την πυροσβεστική να βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας και απεγκλωβισμούς. Οι εικόνες καταστροφής στο οροπέδιο του Λασιτίου είναι αποκαλυπτικές. Τόνοι νερού έχουν καλύψει όλες τις καλλιέργειες.
17: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντους νερό, όπως θα δείτε πιο μέσα. Υπάρχουν πιπεριές, είναι αυτές φλωρίνες οι οποίες θα κοβόντουσαν τώρα, ντομάτες, πατάτες, αυτοκίνητα πλημμυρισμένα, εξοφλισμοί, αποθήκες. Η καταστροφή είναι οδυνηρή για μας. 15.000 τόνοι πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό.
7: Παρά την αποκλιμάκωση των φαινομένων, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα κορεσμένα εδάφη, οι κατολισθήσεις, οι καθιζήσεις και οι εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
6: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η δύσκολη καταγραφή της επόμενης ημέρας. Στην Κρήτη βρίσκεται και μεταδίδει από την πρώτη στιγμή τις εξελίξεις μέχρι και αυτήν τη στιγμή ο Χάρης Λεοντάκης.
18: Ο καιρός έχει ηρεμήσει, έχουν εξασθενήσει και οι άνεμοι, βρέχει, δεν βρέχει, σε κάποια σημεία ψυχαλίζει, έχει αρχίσει να επανέρχεται στα φυσιολογικά του επίπεδα ο καιρός, και αυτό είναι το θετικό. Τα προβλήματα εστιάζονται φυσικά στον ορεινό Μυλοπόταμο, στην περιοχή των Ζωνιανών, στον ευρύτερο ορεινό Μυλοπόταμο και στην περιοχή φέρμα της Ιεράπετρας, εκεί όπου γίνεται προσπάθεια να δοθεί το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο σημείο που ο δρόμος είναι κυριολεκτικά στον αέρα από τα νερά που παρέσυραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Κατέβασαν πολλά φερτά υλικά, πέτρες, ξύλα, δέντρα στην κυριολεξία. Και φυσικά στο οροπέδιο Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί όπου το νερό έχει καλύψει τα πάντα. Τώρα, αύριο το πρωί, εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, έρχεται κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Θα έρθει ο κύριος Ευαγγέλος Τουρνάς, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος, και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Ανδριανός, προκειμένου μαζί με δημάρχους, περιφέρεια Κρήτης και υπηρεσιακά στελέχη να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση, να έχουν και οι ίδιοι μια πρώτη εικόνα το τι
19: ότι καταγραφεί και το τι έχει συμβεί, τις απώλειες, για να πάμε μετά στο επόμενο στάδιο, έτσι, της καταβολής των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης.
18: Έτσι ακριβώς. Και στη συνέχεια θα επισκεφτούν τις πληγήσεις περιοχές, δηλαδή και τον ορεινό Μυλοπόταμο και το οροπέδιο Λασιθίου και την περιοχή της Ιεράπετρας. Βέβαια, το τι ακριβώς έχει συμβεί κυρίως στα ορεινά της Κρήτης, αυτό θα αρχίσει να φαίνεται από αύριο, όταν θα μπορέσουν σιγά σιγά οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες να πάνε στις περιουσίες τους, να δουν τα υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων που υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές, να κάνουν την καταγραφή, να δουν τι χρειάζεται. Το είπαμε και χθες, το ξαναλέμε, στην Κρήτη ξεκινάει σε λίγες μέρες η ελαιοκομική περίοδος και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να πάνε στις περιουσίες τους. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν άμεσα.
19: Να γίνουν γρήγορα. Να γίνουν γρήγορα, είναι μεγάλη η καταστροφή.
18: Να πάνε στις περιουσίες τους. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν άμεσα.
19: Να γίνουν γρήγορα. Να γίνουν γρήγορα, είναι μεγάλη η

0: Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα υπάρξει βελτίωση του καιρού, με τα φαινόμενα πάντως να αναμένεται να εξασθενούν από αύριο. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως περισσότερα από τη μετεωρολόγο του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Βλέπουμε ότι ο ιετός της Παρασκευής και χθες μέχρι το απόγευμα ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά στην Σαμαριά. Βλέπουμε ότι και στο Ρέθυμνο αλλά και στο Λασίθι ξεπέρασαν τα 200 χιλιοστά. Και αυτή η εικόνα συνεχίζεται και σήμερα, όπου ξεπεράσαμε τα 100 χιλιοστά και πάλι στη Σαμαριά.
2: Γι' αυτό και είναι και το επικίνδυνο και έχουμε και όλες αυτές οι καταστροφές. Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα. Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και σήμερα, αλλά πλέον και από αύριο.
1: Ακριβώς, βλέπουμε τις επόμενες ώρες και στην πιο πρόσφατη δορυφορική εικόνα. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα εστιάσουμε με τοπικές βροχές μέχρι και τις βραδινές ώρες, κυρίως όμως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης. Να πούμε ότι είχαμε και καταιγίδες στο Καρπάθιο Πέλαγος. Φαίνεται λοιπόν ότι θα επηρεαστεί κυρίως η Κάρπαθος και η Ρόδος από τα Δωδεκάνησα μέχρι και το βράδυ. Όσον αφορά στην αυριανή ημέρα, φαίνεται ότι έχουμε πλέον εξασθένηση σημαντική. Κατά τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, ενδεχομένως και καταιγίδες, κυρίως στο νομό Χανίων, βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο αλλά και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, κυρίως δηλαδή στο Λασίθι, και πάλι στην Κάρπαθο περιμένουμε καταιγίδες κατά τις μεσημερινές ώρες, ενώ κατά το βράδυ πλέον περιμένουμε την πλήρη εξασθένιση των φαινομένων. Βλέπουμε ότι περιορίζονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Και να πούμε ότι και οι άνεμοι έχουν ήδη εξασθενήσει, έχουν υποχωρήσει και αύριο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, μόνο στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ τοπικά και στο νότιο Αιγαίο που μας ενδιαφέρει 5 με 6 μποφόρ. Πολύ σημαντική εξασθένιση, καθώς οι άνεμοι αυτοί είναι που τροφοδότησαν κιόλας αυτές τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και η ύφεση στο ανατολικό, στην Ανατολική Μεσόγειο πλέον διαλύεται.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών συμπίπτει και με την αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Αθήνα διαμηνύει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς άδεια από τρίτους, απαντώντας εκ νέου στην Άγκυρα, που επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου χωρίς τη δική της έγκριση. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα λίγο πριν η Ανατολική Μεσόγειος περάσει ξανά από τεστ αντοχής, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της και την Άγκυρα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Αθήνας. Και με τα όπλα που θα φορτωθούν στα ελληνικά F-35 να έχουν ήδη βρεθεί στο τραπέζι διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγει με άμυνα και ενέργεια ψηλά στην ατζέντα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας συναντάται την προσοχή Τετάρτη με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη.
4: Η έλευση δύο κολοσσών ενεργειακών στη χώρα, η Chevron και η ExxonMobil, ο κάθετος διάδρομος, όλα αυτά πέραν το ότι ενισχύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας. Και αλλάζουν εντελώς ως προς το πώς η Ελλάδα κινείται και ενεργειακά, αλλά και συνολικά στην περιοχή, δημιουργούν θέσεις εργασίας και στέλνουν ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
3: Την ίδια στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επανακίνηση των βυθομετρικών ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με την καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου έχει ήδη κυκλωθεί στο ημερολόγιο, με την Αθήνα να διαμηνύει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ξεκαθαρίζει ότι η όδευση δεν αλλάζει και ότι δεν περνά από τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, αλλά βρίσκεται νοτιότερα.
5: Η έρευνα και η πούντιση του καλωδίου θα προχωρήσουν κανονικά. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού, ούτε θα τίθεται τέτοιο ζήτημα για οποιονδήποτε λόγο.
3: Το έργο βρίσκεται σταθερά στα ραντάρ Βρυξελών και Ουάσιγκτον και το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές. Η πόντιση θα προχωρήσει χωρίς να ζητηθεί άδεια από τρίτους.
4: Είναι ένα έργο, όπως και άλλα έργα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, ενεργειακά, που δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση ούτε των εντάσσεων ούτε των αδειών. Δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να αποχωρήσει αυτό το έργο.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι επόμενες 6 με 8 εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για τη μετάβαση στην πιο κρίσιμη φάση του έργου με την έκδοση των σχετικών ναύτεξ.
6: Ένας από τους λόγους που η Τουρκία έχει ανεβάσει την ένταση με την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες σχετίζεται και με την επίσκεψη Ρούμπιο. Αφενός για να δηλώσει τη δυσαρέσκειά της, αφετέρου και κυρίως για να του δημιουργήσει μία πίεση προκειμένου να αποτρέψει την κρίση μεταξύ δύο νατοικών εταίρων, κυρίως λόγω του GSI. Δεν φαίνεται όμως ότι οι Αμερικανοί υιοθετούν αυτή τη στάση, ούτε βέβαια πρόκειται να ανασανεί το έργο εξαιτίας των τουρκικών εκβιασμών.
3: Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης,

0: Στην Αθήνα έχουν ήδη γίνει οι βασικές επιχειρησιακές και διπλωματικές προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των τουρκικών αντιδράσεων.
1: Σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη Ρούμπιο αυτήν την δεδομένη στιγμή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα. Η Αθήνα τη διαβάζει και ως επιβεβαίωση του στρατηγικού χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Το θέμα είναι, τι θέλει να εξασφαλίσει η Αθήνα από αυτήν την επίσκεψη και από την άλλη πλευρά, με ποια ατζέντα και ποια μηνύματα έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο ανταποκριτής του Sky στην Ουάσιγκτον, ζωντανά πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Η ατζέντα είναι θετική. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα ως φίλος της Ελλάδας και ο ίδιος γνωρίζει ότι επισκέπτεται μια χώρα γνήσια σύμμαχο των ΗΠΑ, η οποία δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα στην υπερδύναμη και η Ελλάδα πλέον έχει τα ίδια στρατηγικά συμφέροντα με τις ΗΠΑ στην ευρύτερη γειτονιά. Είναι λοιπόν σημαντική απόφαση του Ρούμπιο να ηγηθεί του έκτου στρατηγικού διαλόγου και δεν θα περιοριστεί σε μία ομιλία, αλλά θα συμμετάσχει, θα συμμετέχει και θα αφήσει τη σφραγίδα του. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών γνωρίζει την ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση καλύτερα από τον καθένα, Χριστίνα, καθώς ως γερουσιαστής από κοινού με τον Ρόπερ Μενέντες πέτυχαν το νόμο για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, πολύ σημαντικός νόμος, όπως και τον άλλο νόμο για την αμυντική συνεργασία των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Είναι επίσης ένας εκ των βασικών υποστηριχτών της συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ, που έχει πλέον εξελιχθεί σε στρατιωτική και στρατηγική με την ευλογία των ΗΠΑ. Άρα γνωρίζει τη χώρα μας και τις ανάγκες της, αλλά και τη στρατηγική της σημασία την οποία υποστηρίζει. Σύμφωνα με το State Department, το βασικό ενδιαφέρον του κυρίου Ρούμπιο θα εστιαστεί στην αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια.
3: Άρα, όπως βλέπουμε, είναι βαριά η ατζέντα του πολύ στρατηγικού αυτού διαλόγου. Ποια είναι το ωφέλη της Ελλάδας, με δεδομένη και τη στενή σχέση του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν?
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Στάσεις στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη και σε άλλες περιοχές είναι στον πυλώνα της αμερικανικής αμυντικής πολιτικής. Και ήθελα να πω ότι η Ελλάδα έδωσε στους Αμερικανούς, σε αντίθεση με την Τουρκία, που δημιουργεί μόνο προβλήματα, και είμαστε στη φάση που πρέπει να ανταποδώσει η Ουάσιγκτον και με τον Ρούμπιο στο State Department και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Πιστεύω ότι θα το πράξει, Χριστίνα.
1: Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Η Άγκυρα εξακολουθεί να θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου, την ώρα που στο παρασκήνιο φαίνεται ότι αναζητείται μια φόρμουλα που θα αποτρέψει μια νέα ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι ακριβώς ζητάει η τουρκική πλευρά και πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε από μια τέτοια συνεννόηση, ο Μανώλης Κωστίδης στη Χριστίνα Βίδου.
7: Επειδή αναφέρθηκε και πριν από λίγο και ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το καλώδιο GSI. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η διαδρομή του GSI, δηλαδή του καλωδίου Κύπρου-Κρήτης, υποστηρίζει ότι διέρχεται από τη δική της υφαλοκρηπίδα και αναμένει να ζητηθεί η συγκατάθεση της Άγκυρας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως υποστηρίζουν. Μάλιστα, αυτή η θέση την επαναλαμβάνω σήμερα και στην εφημερίδα Χουριέτ. Άλλωστε, λένε, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έχει πει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα χωρίς άδεια στην υφαλοκρηπίδα μας. Άρα η θέση της Τουρκίας είναι αυτή. Τώρα, το ζήτημα βέβαια είναι...
8: Νόβα 931.
9: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
3: Σε τι φάση βρισκόμαστε και αν είναι κάτι που θα πρέπει να ανησυχήσει την Αθήνα, Μανώλη?
7: Το καταγράφουμε, θα έλεγα, διότι όταν περιμένουμε μια συγκατάθεση ή αν θα ζητήσουν οι Γάλλοι κάτι από την Άγκυρα, αυτές οι μέρες έγινε, δηλαδή ολοκληρώθηκαν χτες οι συνομιλίες για τον οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας-Γαλλίας, όπου πήγε ο Γενικός Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας της Τουρκίας, αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτίνταχ, και συναντήθηκε με αναπληρώτητα υπουργό παρά τον Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων και Βετεράνων. Επίσης, τον στρατιωτικό επιτελάρχη του Προέδρου της Γαλλίας και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής της Γαλλίας. Εμείς απλά το καταγράφουμε και βλέπουμε το τι συμβαίνει. Δηλαδή, γίνονται κάποιες συνομιλίες για τον αμυντικό τομέα πάντα, αλλά επειδή οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, είδαμε, το Υπουργείο Άμυνας έβγαλε ανακοίνωση για το καλώδιο, ενδεχομένως να θέλουν να παίξουν ρόλο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γι' αυτό χρειάζεται μια προσεκτική ανάγνωση για το τι κάνει και η Τουρκία και η Γαλλία αυτή την περίοδο.
3: Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σε αυτό το σκηνικό που μόλις περιέγραψες, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε μία άσκηση απέναντι από τυχείο.
7: Απέναντι από τυχείο, στη Φώκια συγκεκριμένα, σήμερα δημοσιοποιήθηκαν πριν από λίγη ώρα τα πλάνα από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ενώ είχε γίνει πριν από λίγες μέρες. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσαν ότι είναι ένα μήνυμα αυτό, χωρίς να καθορίζουν. Εκπαίδευση επιχείρησης αμφίβιας εφόδου από το τάγμα μηχανικού μάχης στρατιάς της στρατιάς του Αιγαίου, είναι η ειδική στρατιά του Αιγαίου, απέναντι από τη Φώκια, λένε χαρακτηριστικά, και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και αυτά βλέπουμε. Όλα τα καταγράφουμε.
1: Η αμυντική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ βρίσκεται άλλωστε στο επίκεντρο της ενόχλησης της Άγκυρας. Και σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από την ναυτική βάση της Ασδόντ έστειλε μήνυμα για τον ρόλο του Ισραήλ στη Μεσόγειο. Χαρακτήρισε τον θαλάσσιο χώρο διεθνές πεδίο μάχης και ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα ενισχύσει ακόμη παραπάνω την ναυτική της ισχύ πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Γνωρίζουμε ότι ο θαλάσσιος χώρος έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε ένα διεθνές πεδίο μάχης. Το βλέπουμε αυτό στο Ορμούζ, το βλέπουμε φυσικά και στο Μπάμπα Λάμεντ, και οι εχθροί μας θέλουν να απειλήσουν τον θαλάσσιο χώρο μας και στη Μεσόγειο, καθώς και τα λιμάνια και τη θαλάσσια κυκλοφορία μας. Φυσικά δεν θα το επιτρέψουμε.

0: Παραμένουμε εκτός συνόρων με ευθεία προειδοποίηση προς τον δυτικό κόσμο και τον ΝΑΤΟ, απαντά η Μόσχα στη σημερινή επίσκεψη του Φρίντριχ Μέρτς στο Κίεβο. Ο Γερμανός καγκελάριος έφτασε με νέο πακέτο βοήθειας και μήνυμα ότι η Δύση δεν εκφοβίζεται, προκαλώντας έτσι την αντίδραση από τον Μετβέντεφ που έβαλε ανοιχτά στο κάδρο της σύγκρουσης ολόκληρη τη Δύση. Στο πεδίο τώρα ο πόλεμος των υποδομών κλιμακώνεται με εκατέρωθεν πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
1: Στο Κίεβο, ο ρωσικός πύραυλος Γκεράν σκορπάει τον όλεθρο. Μετά τα χτυπήματα στη νότια γέφυρα Πιντεύνη, τώρα και η βόρεια γέφυρα Πιβνίτσνη της Ουκρανικής πρωτεύουσας πλήττεται από ρωσικά πυρά. Βομβαρδισμό δέχονται και κατοικημένες περιοχές στο Χάρκοβο, όπου δύο άμαχοι σκοτώνονται και 33 τραυματίζονται.
0: Εδώ ζούσαν άνθρωποι. Δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Εδώ ζούσαν απλώς άνθρωποι.
1: Επιθέσεις σε κατοικίες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και συγκοινωνιακούς κόμβους, οι δυνάμεις εισβολής επιδιώκουν να κάμψουν το ηθικό των αμάχων, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος.
0: Όσον αφορά τα πλήγματα, τώρα χτυπούν τις γέφυρες. Πιστεύουν άραγε αυτοί οι Ρώσοι ότι εμείς δεν θα απαντήσουμε?
1: Η Ουκρανία απαντά εξαπολύοντας ντρόουν βαθιά στη ρωσική επικράτεια, κλείνοντας δηληστήρια στη Σαμάρα, βάζοντας στόχο τις ενεργειακές υποδομές που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας.
0: Πρέπει να απαντήσουμε με κάθε τρόπο. Αφού επιτίθενται στις ενεργειακές μας υποδομές, οφείλουμε να απαντήσουμε πλήττοντας τη δική τους ενέργεια.
1: Αντιδρώντας, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά ουκρανικών στόχων. Στο Κίεβο φτάνει με τρένο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς για συνομιλίες με την Ουκρανική ηγεσία σε μια χειρονομία στήριξης της χώρας. Μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο Φρίντριχ Μέρτς επισκέπτεται τη βομβαρδισμένη από ρωσικό επίραυλο έδρα της Ακαδημίας Επιστημών, όταν αρχίζει να ηχεί ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή.
0: Είναι αυτό το μήνυμα για ντρόουν? Ναι, δεχόμαστε αναφορές κάθε λεπτό. Αυτή είναι για μη επανδρομένο όχημα.
1: Στρατιωτικής, ενεργειακής και τεχνικής βοήθειας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, ο Φρίντριχ Μέρτς στέλνει μήνυμα και προς τη Μόσχα.
0: Δεν πρόκειται να εκφοβιστούμε από μια επίθεση με ντρόουν που συμβαίνει ακριβώς την ώρα της επίσκεψής μας.
1: Η απάντηση έρχεται σχεδόν αμέσως από το δεξίχερι του Πούτιν, Δημήτρη Μετβέντεφ.
0: Για τη Ρωσική Ομοσπονδία, στόχος είναι ο εξής, για να το πω συνοπτικά. Η νίκη ενάντια στις δυνάμεις που αυτή τη στιγμή αντιτάσσονται στη χώρα μας. Δηλαδή στον Δυτικό Κόσμο, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, που χρησιμοποιούν ως πολιορκητικό κρυό τη δύσμηρη Ουκρανία.
1: Την ίδια ώρα στη Ρωσία, ο πρόεδρος Πούτιν επιθεωρεί τα στρατιωτικά γυμνάσια που γίνονται με τη συμμετοχή δυνάμεων από 8 συμμάχους της Μόσχας και στέλνει μήνυμα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί.
0: Στο ίδιο θέμα, ο Μέρς από το Κίεβο στέλνει ουσιαστικά ένα διπλό μήνυμα. Νέα βοήθεια προς την Ουκρανία για να συνεχίσει την αντίστασή της, αλλά και κάλεσμα προς τον Πούτιν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle για το πώς διαβάζει το Βερολίνο αυτήν την παρέμβαση του Γερμανού καγκελάριου.
2: Ήταν σίγουρα μια πολύ ιδιαίτερη επίσκεψη, η πιο ιδιαίτερη επίσκεψη του καγκελάριου μέχρι στιγμής στην Ουκρανία, διότι πρώτον ήταν το πιο επικίνδυνο ταξίδι που έχει κάνει Γερμανός καγκελάριος από την έναρξη του πολέμου. Αυτό το λένε πολλοί εδώ και αποδείχθηκε από το ότι το ρωσικό ντρόουν έπληξε τη γέφυρα στο Δνίπερο αφότου είχε αφηχθεί ο καγκελάριος Μέρτς. Δεύτερον, είναι ένα εμφατικό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και είναι ένα μήνυμα ότι αγνοούνται ουσιαστικά οι απειλές της Ρωσίας που είχαν γίνει πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά. Έλεγε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι καλούνται όλοι οι ξένοι επισκέπτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Και λίγες ώρες αργότερα φτάνει στο Κίεβο ο καγκελάριος Μέρτς. Είναι όμως και ένα μήνυμα ενισχυμένης συνεργασίας με την Ουκρανία προς αμοιβαίο όφελος, διότι μαζί με τον καγκελάριο είχε πάει στο Κίεβο η Υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, και μια αντιπροσωπεία από περίπου 10 επιχειρηματίες από τον κλάδο της ενέργειας και από την αμυντική βιομηχανία. Μεγάλη αντιπροσωπεία για τη συγκεκριμένη συγκυρία, λένε αυτοί που γνωρίζουν. Και αυτό συμβαίνει διότι πολύ γρήγορα Γερμανία και Ουκρανία θέλουν να ξεκινήσουν συμπαραγωγή πρώτον ντρόουν σύγχρονης τεχνολογίας που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα επίσης νέας τεχνολογίας ρωσικά αεριοθούμενα ντρόουν που έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στους Ουκρανούς, και δεύτερον συμπαραγωγή και σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς άνω των 1000 χιλιομέτρων, όπου η Ουκρανία έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία και μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία, και εκεί μπορεί να υποφεληθούν ακόμη και οι ίδιοι Γερμανοί από την τεχνογνωσία αυτή. Σε πρώτη φάση λοιπόν το Βερολίνο εκταμιεύει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να στηρίξει την Ουκρανία στρατιωτικά και άλλα 350 εκατομμύρια ευρώ ώστε να επισκευαστούν ενεργειακές υποδομές που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα τελευταία πλήγματα των ρωσικών ντρόουν.
0: Και ενώ η ένταση με το Ιράν ανεβαίνει, ένα ακόμη μέτωπο στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, φουντώνει ξανά. Η κυβέρνηση της Ιεμένης ξεκινά μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχουν οι Χούθοι, οι οποίοι απαντούν με πυράβλους και ντρόουν κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης πριν από λίγα λεπτά στο δελτίο της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
3: Η κυβέρνηση της Ιεμένης ανακοίνωσε πριν από λίγο πως περνά πλέον από την άμυνα στην επιχείρηση ανακατάληψης εδαφών που ελέγχουν οι Χούθοι μετά από εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης. Οι Σίτες αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν, να θυμίσουμε ότι κατέλαβαν τον περασμένο μήνα παράκτιες περιοχές στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους γύρω από το στρατηγικό στενό, το Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Τώρα, με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακτήσουν εδάφη, ενώ και το Ριάντ εντείνει τα αεροπορικά πλήγματα. Οι Χούθοι απαντούν μεταφέροντας την πίεση μέσα στη Σαουδική Αραβία. Υποστηρίζουν ότι εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco, στην καρδιά δηλαδή της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Βιομηχανίας. Και βεβαίως με τα στενά του Ορμούζ ήδη αποκλεισμένα, η νέα αυτή κλιμάκωση στην Ιεμένη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη μεταφορά πετρελαίου και την διεθνή ναυσιπλοεία, καθώς χρηστεί να μια ταυτόχρονη κρίση. Και στην Ερυθρά Θάλασσα απειλεί να πιέσει ακόμη περισσότερο τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
0: Τώρα, ο αντίκτυπος όλων αυτών των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή φτάνει πλέον άμεσα στην οικονομία και την τσέπη των πολιτών. Η ενεργειακή κρίση και οι υψηλές τιμές των καυσίμων ανεβάζουν τους τόνους και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, επιμένει ότι το πρόβλημα απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ η αντιπολίτευση ζητά πιο δραστικά μέτρα στήριξης. Θα τα δούμε όλα αυτά ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό.
3: Επιμένω όμως να λέω ότι αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.
4: Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για χαμένες ευκαιρίες και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος.
5: Προτείνουμε μέτρα. Πάντα, από το COVID και μετά. Μας λέτε είστε λαϊκιστές. Αυτά δεν γίνονται. Και τι κάνετε? Κάτω από την πίεση των γεγονότων έρχεστε πάντα καθυστερημένα και κακοφορμισμένα. Υιοθετείτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που όταν την έλεγε το ΠΑΣΟΚ ήταν λαϊκισμός, όταν τη λέτε εσείς είναι καλή, και το κάνετε, ξαναλέω, πολύ αργά και
6: κύριε
5: πολύ λάθος.
6: Έχει άλλες προτεραιότητες, κυρία Καραμίτρου. Τι δεν έχει προτεραιότητες στους πολλούς, δεν έχει προτεραιότητες όσους δοκιμαζόμαστε. Προτεραιότητά τους είναι τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια.
4: Η κυβέρνηση αντεπιτίθεται, ρίχνοντας φοδράπειρα στην αντιπολίτευση ότι δημιουργεί ψεύτικες ελπίδες, σερβίροντας μαγικές συνταγές.
7: Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Υπάρχουν οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες. Ούτε μαγικές.
8: Να τα απαντήσουν. Είναι μια έκτακτη συνθήκη. Και ότι θα πρέπει να σκύψουμε όλα από το πρόβλημα και να αποφασίσουμε έκτακτα μέτρα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας, να στέλνετε μερικές επιστολές. Πάνω να πει ότι είστε εκτός πραγματικότητας.
9: Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
10: Αυτός
9: είναι
10: ένας μπαμπούλας.
9: Είναι ένας μπαμπούλας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στον δηληστήριο.
11: Εμείς λέμε ότι αυτό που κοστίζει είναι ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα ζούμε πολύ χειρότερα. Αυτή η διαφορά είναι το κόστος. και όχι στα δημοσιονομικά όπως παρουσιάζουν για να επιδοτούν το ΝΑΤΟ.
10: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
4: Όσο πλησιάζουν οι κάλπες, τόσο θα αυξάνεται και η ένταση στο πολιτικό σκηνικό.
0: Η οικονομική πίεση των νοικοκυριών αποτυπώνεται πλέον στις καθημερινές τους αγορές. Τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερο, ψάχνουν περισσότερο και μετρούν πολύ πιο προσεκτικά κάθε ευρώ. Από τον καφέ και το κρέας μέχρι το πετρέλαιο θέρμανσης, η ακρίβεια αλλάζει τον τρόπο που ψωνίζουμε και τις επιλογές που κάνουμε. Η Έλενα Χελβατζόγλου θα μας πει περισσότερα.
12: Θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
13: Από το τι θα φάμε μέχρι το πόσο θα αγοράσουμε. Η ακρίβεια αλλάζει πλέον ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές μας συνήθειες.
14: Έχει ακριβήνει κάπως ο καφές. Συνεχίζουμε να παίρνουμε την ίδια ποσότητα.
15: Έπινα δύο τη μέρα, τώρα ένα και θα το σκεφτώ.
16: Δεν θα παραγγείλουν κάποιο παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
13: Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, το 45% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις εξόδους για καφέ.
14: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
15: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
14: Στη συγκεκριμένη καφετέρια, ο φρέντο εσπρέσο κοστίζει 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πριν από 2 χρόνια κόστιζε 1 ευρώ και 80 λεπτά, δηλαδή 22% ακριβότερος. Ο κλάδος ζητά μείωση της φορολογίας.
17: Ας μην ξεχνούμε ότι στον καφέ επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ, οπότε αυξάνει την τιμή του τουλάχιστον κατά 15 με 20%. Αν δεν είχαμε αυτό, θα μπορούσε ο καφές να είναι κατά τη φθηνότερος.
13: Αλλαγές και στην αγορά κρέατος. Το να είναι ελληνικό και όσο κάνει, φεύγει σιγά σιγά από το τραπέζι.
18: Να βοηθήσουμε λίγο τον καταναλωτή είναι να φέρουμε και κάποια αντίστοιχη ποιότητα εισαγωγή όμως κρέατα από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από τη Δανία. Αυτή τη στιγμή στη βιτρίνα υπάρχουν σε 1 ευρώ καλύτερη τιμή, δηλαδή στα 15,98, που τα προτιμάει αρκετά ο κόσμος.
14: Θα προτιμήσουμε το ελληνικό ή το εισαγόμενο?
19: Μάλλον το εισαγόμενο.
13: Στο πετρέλαιο θέρμανσης, για πρώτη φορά, ο κόσμος τηλεφωνεί 15 με 20 μέρες πριν την έναρξη της διάθεσής του, προκειμένου να κλείσει σταθερές τιμές.
20: Αν άνοιγε σήμερα δηλαδή, πόσο θα ήταν?
21: Θα ήταν περίπου στο 1,93 με 1,95 η τιμή του. Δηλαδή ελαφρώς βελτιωμένο από το 2,05 που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως δεν είναι μακριά και το 2,05 δεν είναι μακριά και το 1,85.
13: Οι παρορμητικές αγορές αποτελούν παρελθόν. Για να μπει κάτι στο καλάθι απαιτεί εξονυχιστική έρευνα.
14: Πριν αγοράσουμε κάτι κάνουμε έρευνα που είναι πιο ακριβό, που είναι πιο φθηνό?
22: Ξεκάθαρα, ναι, ναι. Ναι, ψάχνουμε γενικά.
13: Όλα αυτά ενώ αναμένεται νέο κύμα ανατιμήσεων, με την αρχή να έχει γίνει από τα γαλακτοκομικά.
14: Οι ανατιμήσεις όμως δεν σταματούν εδώ. Επόμενα στη σειρά είναι προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και θα ακολουθήσουν και οι άλλες βιομηχανίες. Το πρώτο σενάριο θέλει τις ανατιμήσεις να έρχονται σταδιακά στο επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο σενάριο τις θέλει από 1η Ιανουαρίου του 2027.
13: Το πόσο θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά το επόμενο διάστημα.
0: Και όσο η θερμοκρασία πέφτει, το κόστος της θέρμανσης γίνεται μείζον ζήτημα για τις ορεινές περιοχές της χώρας. Με το πετρέλαιο να παραμένει ακριβό, πολλά νοικοκυριά στρέφονται από τώρα σε φθηνότερες λύσεις. Στα Καλάβρητα και το Περτούλι, ξυλόσομπες και τζάκια έχουν ήδη πιάσει δουλειά, ενώ η ζήτηση για καυσόξυλα αυξάνεται. Να ακούσουμε τη Γεωργία Μαυρουδή.
23: Στα ορεινά ο χειμώνας δεν περίμενε το ημερολόγιο.
24: Ξεκινήσαμε με 11 βαθμούς το πρωί, τη νύχτα πέφτει στους 9.
23: Και τα σπίτια δεν περιμένουν το πετρέλαιο.
25: Πετρέλαιο εσχάτη ανάγκη. Εκεί που έχει φτάσει φέτος δεν είχε φτάσει ποτέ.
23: Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι στόχος της, όταν η διάθεση αρχίσει στις 15 Δεκάτου, είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Και πάλι ασύμφορη για τους περισσότερους.
26: Αφού λένε ότι θα ανοίξει με την τιμή που έκλεισε πέρυσι, πόσο να πάρεις και με τι χρήματα? Ξύλο και πάλι ξύλο.
24: Δυστυχώς, πετρέλαιο ακόμα δεν μπήκε επιδότηση, ξεκινήσαμε τα ξύλα μας.
23: Από τα Καλάβρητα μέχρι το Περτούλι, οι κάτοικοι επιστρατεύουν ξυλόσομπες, τζάκια και κάθε πιο φθηνή λύση θέρμανσης.
1: Αρχές Οκτώβρη και όμως η θερμοκρασία στα ορεινά της Αχαΐας έχει αρχίσει να πέφτει, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες και τις νυχτερινές. Οι κάτοικοι ανάβουν πλέον τα τζάκια και τις ξυλόσομπες.
2: Οι ξυλόσομπες και τα τζάκια έχουν πάρει φωτιά.
3: Είναι ορεινό το μέρος, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μόνο με τζάκι και ξύλα.
5: Στο Περτούλι και στον Ερεδοχώρη Τρικάλων κόβουν φέτος τις διπλάσιες ποσότητες ξύλων, καθώς όπως λένε χαρακτηριστικά δεν θα κάψουν καθόλου πετρέλαιο, το οποίο ξεκινά με πραγματικά απαγορευτική τιμή.
6: Από την προηγούμενη εβδομάδα και είναι σχεδόν κάθε μέρα.
23: Στις μάντρες με καυσόξυλα η προετοιμασία έχει πάρει φωτιά. Κοπές, στίβες και παραδόσεις τρέχουν ήδη με ρυθμούς βαρυχημονιάς.
26: Έχουμε αρχίσει από το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουμε.
23: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η γενική μέση τιμή για ένα κυβικό μέτρο καυσόξυλων βρίσκεται στα 150 ευρώ.
1: Τι υπολογίζετε ότι χρειάζεστε το χρόνο σε ξύλα?
7: Γύρω στους 20 τόνους. Και πιστέψτε με, έχει μεγάλη ταλαιπωρία να μπορέσεις να μαζέψεις αυτούς τους τόνους για να μπορεί να βγει ο χειμώνας.
23: Το τζάκι φέτος άναψε νωρίς και όλα δείχνουν ότι θα μείνει αναμένο για πολλούς μήνες ακόμη.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιστρέφει στην ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή και στο μήνυμα υπέρβασης των παραδοσιακών πολιτικών διαχωρισμών. Στο επιτυακό γαλάζιο άλμπουμ υπάρχει και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος όμως ανήμερα των γενεθλίων του κόμματος εξαπέλυσε τη δεύτερη μέσα σε ένα 24ωρο επίθεσή του στην κυβέρνηση, αυτή τη φορά για την ακρίβεια, αφήνοντας σαφή αιχμή και για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
8: Στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το γαλάζιο οικογενειακό άλμπουμ χωρά κανονικά και τον Αντώνη Σαμαρά, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να μιλά ευθέως για διεύρυνση, υπεραμείνεται της στρατηγικής του, παραπέμποντας τον ίδιο τον διευθυντή του κόμματος.
27: Είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974. Με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου.
8: Ανήμερα πάντως των γενεθλίων, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε το δεύτερο χτύπημά του μέσα σε 24 ώρες. Χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του για νέο κόμμα, απέρριψε ότι στόχος του είναι να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έστρεψε τα πυρά του στα γαλάζια φάλτσα για την ακρίβεια, με μια σαφή αιχμή για τα Τέμπη.
28: Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
8: Στο άλλο μέτωπο που άνοιξε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις χθεσινές βολές για τα Σκόπια και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε μέσω του Sky.
29: Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι συνολικά. Είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω 0 κοιμήλια, τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς, έχουν τεράστια σημασία για την Εκκλησία μας, όπως φάνηκε από την Ιερά Σύνοδο, ή όσα παραπάνω μπορούμε και όλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα, έναντι ενός ανταλλάγματος όπως είναι τα ΟΣΤΑ, που δεν σημαίνουν τίποτα για τους Έλληνες.
8: Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανοίγει τα χαρτιά του για το νέο κόμμα, ο Μάκης Βορύδης όμως το βάζει ήδη στη ζυγαριά της κοινωνικής απήχησης.
30: Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μιας οποιασδήποτε πολιτικής αστοποκίνησης, εάν δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με πραγματικά κοινωνικά και λαϊκά αιτήματα και είναι απλώς έκφραση μιας ατομικής πολιτικής επιθυμίας.
31: Είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπει κανείς ότι την ώρα που πάμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια για να απευθυνθούμε για άλλη μια φορά στους συμπολίτες μας εν ώψη για των εκλογών της Άνοιξης, να γίνεται μια προσπάθεια να κοπεί, να ανακοπεί αυτή η πορεία και αυτή η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας.
8: Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει αυτή τη Δευτέρα το απόγευμα τα 52 γενεθλιά της στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
0: Θετικά υποδέχεται η αγορά τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, θέτει όμως σοβαρούς αστερίσκους στους όρους εφαρμογής της. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκονται το υψηλό επιτόκιο, η διατήρηση των προσαυξήσεων, αλλά και οι προϋποθέσεις που, όπως υποστηρίζουν επαγγελματίες και φοροτεχνικοί, περιορίζουν τη δυναμική της ρύθμισης. Ο Χρυσόστομος Τσούφης με το ρεπορτάζ.
32: Η κυβέρνηση προχώρησε σε ολικό lifting στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Δεν αύξησε μόνο τον αριθμό σε 120, αλλά διεύρυνε και την περίμετρο των δυνητικά ωφελούμενων. Η αγορά αποδέχτηκε στο σύνολό της θετικά τις αλλαγές, όμως βάζει αρκετούς αστερίσκους που μειώνουν τη δυναμική τους με πρώτους το υψηλό επιτόκιο του 5,84% και τιμή πρόβλεψη για περικοπές της προσαυξήσεις.
4: Ένας που είχε ένα χρέος 50.000, το χρέος του σήμερα 200, λόγω των προσαυξήσεων και των προστήμων. Αν του δώσει την ευκαιρία να πληρώσει αυτό που χρωστάει, που με πάντα το κεφάλαιο, σε ένα λογικό τόκο και όχι πρόστιμα για προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν στην περίοδο των μνημονίων, τότε θα πληρώσει ένα μεγάλο μέρος, άρα θα εισπράξει και ΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ.
32: Το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ευνηδιασμένο.
9: Εγώ έκανα όλη τη διαπραγμάτευση με εντολή Κυριάκου Πιερακάκη για τη ΔΕΘ. Οι φορείς έθεταν το ζήτημα των 120 δόσεων. Το επιτόκιο ουδείς το έθεσε. Σας το λέω και όποιος θέλει να βγούμε να το συζητήσουμε.
32: Η αγορά στέκεται επίσης στο γεγονός ότι κάποιος που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του 2024 στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορεί να μπει στις 120 δόσεις.
10: Είναι μια μικρή αδικία, γιατί αυτός ο οποίος ήταν συνεπής και είχε ρυθμίσει
11: όπως πάντα
10: τις οφειλές του, δεν του δίνει ουσιαστικά το κίνητρο και δεν του δίνει το θετικό να μπορέσει να ρυθμίσει σε παραπάνω δόσεις τις ίδιες ρυθμίσεις που έχει.
32: Αρνητικά κρίνεται ότι και για να μπει στις 120 δόσεις, είτε δεν πρέπει να έχεις χρέη τη διετία 2025-2026, είτε πρέπει να είναι ρυθμισμένα. Θα πρέπει δηλαδή να εξυπηρετείς δύο δόσεις ταυτόχρονα. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η πλατφόρμα της νέας ρύθμισης να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο.
0: Ένα πρωτοφανούς αγριότητας περιστατικό, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Θύμα ήταν μια 54χρονη οδηγός ταξί. Όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία με 35χρονο επιβάτη για την πληρωμή της διαδρομής. Η Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
12: Η 54χρονη οδηγός ταξί δέχτηκε την σοκαριστική επίθεση στην οδό Δερμιδεσίου στη Νέα Ιωνία από τον 35χρονο επιβάτη που της δάγκωσε και της έκοψε το δεξί αυτή. Αφορμή στάθηκε η αναφορά της 54χρονης ότι θα έπρεπε να έχει μετρητά ο 35χρονος για την πληρωμή, αφού γνώριζε ότι υπάρχει πρόβλημα με το σήμα στην περιοχή του και έτσι για αρκετή ώρα δεν έπιανε το POS μέχρι τελικά να πληρώσει. Σύμφωνα με την περιγραφή της, την έπιασε από τον λαιμό. Εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει μέχρι που την δάγκωσε. Η γυναίκα άρχισε να πατάει την κόρνα του οχήματος και να φωνάζει για βοήθεια. Στο σημείο επικράτησε, όπως αντιλαμβάνεστε, πανικός, με τους κατοίκους να βγαίνουν στο δρόμο και στα μπαλκόνια, ακούγοντας τις φωνές της 54χρονης, η οποία τελικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής.
11: Βλέπουμε και το βίντεο ντοκουμέντο, έτσι όπως έχει καταγραφεί, και ακούμε και τις φωνές και το κορνάρισμα, έτσι όπως μας τα περιέγραφες.
12: Ναι, οι κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια και τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο 35χρονος συνελήφθη, Χριστίνα, για σωματική βλάβη και απειλή.
0: Η φωνή του ακούστηκε ξανά και ξανά στη σκηνή του Voice. Μόνο που αυτήν τη φορά ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν εκεί. Οι άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί του τραγούδια, στιγμές και μια ολόκληρη διαδρομή τον αποχαιρέτησαν όπως ίσως θα ήθελε και ο ίδιος, τραγουδώντας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Έλενα Χελβατζόγλου.

0: τρεις φωνές. Μία σκηνή και μία μεγάλη απουσία. Οι τρεις coaches τραγουδούν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στο κοινό τους μουσικό σπίτι. Στη σκηνή του The Voice, που γεμίζει μουσική, συγκίνηση και αναμνήσεις.
1: Μας έχει αφήσει πρίκα υπέροχα τραγούδια.

0: στην αθλητική σας ενημέρωση. Στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68. Το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Και τις δύο αναμετρήσεις τις παρακολουθήσατε από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο τώρα, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Οι Έλληνες διεθνείς θα επιδιώξουν δεύτερη σπουδαία νίκη επί των Πάντσερ, προκειμένου να εξασφαλίσουν μαθηματικά μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
1: Έτοιμη για ένα ακόμα πολύ μεγάλο παιχνίδι είναι η εθνική μας ομάδα. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχονται απόψε στην Τούμπα τη Γερμανία με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει αίτητους και στην κορυφή του ομίλου. Χωρίς τζόλι θα παραταχθεί η Ελλάδα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών λόγω και της καταπώνησης από τα συνεχόμενα παιχνίδια.
2: Πάντα έχουμε πίεση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι και απλούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, όσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδας.
1: Χθες η Αγγλία διέσυρε την Κροατία μέσα στη Ριέκα, υποχρεώνοντάς τη στη βαρύτερη ήττα της ιστορίας της. Ο Μπέλιγχαμ βρήκε τον Κέιν για το 0-1 του 8ου λεπτού και στο 21 ήταν εκείνος που άπλωσε το πόδι του για το δεύτερο γκολ των Άγγλων. Από κεφαλιά του Γκόρντον το 0-3 στο 39, με την Αγγλία να βρίσκει και τέταρτο γκολ πριν το ημίχρονο, με δημιουργό ξανά τον Μπέλιγχαμ και σκόρερ τον Σάκα. Το 0-5 από τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε στα 89 δέρματα με το εθνόσημο. Ο Σάκα από ασίστ του Κέιν το 0-6 στο 68. Η επτάρα των τριών λιονταριών από τα πόδια του Μόργαν Ρότζερ στο 87ο λεπτό.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
7: Νόβα 9.31.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
14: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν θες να πας, αν θες να βγεις, να μ' αρνηθείς και πάλι πίσω να έρθεις. Να τι έχει αξία.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Να θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.
5: Δε χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

0: παλάτια. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: 31.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
14: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
15: Sky 100,3.
3: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9.31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Νόβα 931.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: Νόβα 931.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: φτάσεις.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today. Nova 931.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova.

0: Ποτέ δεν θα
1: κάνω. Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
2: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.